0: την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα. Πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο μου μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι. Σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν. Σ' ακόμα ένα γύρο.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς το χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Delta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 3 πρώτα λεπτά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, και πριν αρχίσουμε τα σοβαρά, ναι, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τις ειδήσεις και όλα αυτά που μας ανεβάζουν την πίεση πριν καν πιούμε καφέ, πάμε να σας γνωρίσω τους ανθρώπους που θα κυβερνήσουν σήμερα τη χώρα. Πρωθυπουργός, ο κύριος θα δούμε αργότερα. Υπουργός Οικονομικών, εντάξει, το πιο ωραίο θα ήταν, έτσι, θα έλεγα. Έτσι όπως είναι δηλαδή και η κατάσταση στα οικονομικά, με τις παροχές να δίνονται με πολύ φιδό, θα τον έλεγα, έτσι, το προσωνύμιο θα ήταν Φραγκοφωνιάς. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος δεν είπα αυτό, έτσι, δηλαδή χαλαρά όπως πρέπει. Οικογενειακών υποθέσεων υπουργός, η πεθερά σας. Καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια, ανοίξτε και λίγο την καρδιά σας, απογειωθήκαμε, δεν ξέρουμε που θα προσγειωθούμε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ποιος θα φταίει. Θα προσπαθήσουμε να σας κλικάνουμε το πρωινό ή και όχι, και αν πιστεύετε ότι ο πληθωρισμός είναι ό,τι χειρότερο σας έτυχε, φίλες και φίλοι, και ότι είμαι άριθμος και όλα αυτά που βλέπουμε, σκεφτείτε, υπάρχουν αυτή την ώρα συνάνθρωποι μας. Ξυπνάνε και βλέπουν την πεθερά τους στην κουζίνα να φτιάχνει χαμομήλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Εμείς εδώ θα είμαστε πιο καυστικοί από το δηλητήριο της πεθεράς και πιο σταθεροί από τις αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Θα σας κρατήσουμε στη τροφιά ως τις 9 και ανοίξτε ραδιόφωνο, ανοίξτε μάτια και λίγο την καρδιά σας, όπως είπα. Επιστημονικά θα ξεκινήσω. Επιστήμονες, λέει, μελέτησαν το φιλί, άλλοι ασχολήθηκαν με το γάλα της κατσαρίδας, δεν υπάρχει και τέτοιο, άλλοι φτιάξαν ουρητήρια που δεν πιτσιλάνε, και κάποιοι χρησιμοποίησαν, λέει, νεκρά κουνούπια σε 3D printer. Όλα αυτά είναι έρευνες. Αλήθεια σας λέω. Στην Αμερική, λέει, βουλευτής δεν πήγε σε πολιτικό συνέδριο. Από τα πολύ δυνατά συνεδρία ήταν και ο Τραμπ εκεί, γιατί είχε, λέει, κυνήγι περιστεριών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Εδώ ο πολιτικός μπορεί να χάσει συνέδριο, μπορεί να χάσει, αλλά δεν θα χάσει ποτέ την τηλεοπτική κάμερα. Έτσι. Κάμερα, νούμερο ένα. Εν τω μεταξύ, ο άλλος πρωί μου στέλνει μήνυμα ότι να βάλουμε, λέει, το Σαμαρά που λέει τέτοια ώρα το καλύτερο σεξ. Ρε φίλε, δηλαδή, έχω ακούσει ότι το πρωινό, λέει, είναι το καλύτερο υποκατάστατο του καφέ. Ξυπνάς, έχεις ενέργεια, κυλάει το αίμα. Ποιος τα γράφει αυτά, αρέσει. Ποιος τα λέει αυτά. 6 το πρωί, το μόνο πράγμα που θέλεις να αγκαλιάσεις είναι το μαξιλαράκι σου, και αν σε ακουμπήσει ο έτερος δίπλα με παγωμένα πόδια, δεν νιώθεις πάθος, νιώθεις την ανάγκη να καλέσεις την αστυνομία για οικογενειακή παρενόχληση, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, 255η μέρα του έτους, Ανατολή Λίου 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση 19 και 39, χρόνια πολλά στον αυτόνομο, Autonomous, έτσι στα αγγλικά, αυτόνομος, γιορτάζει σήμερα. Αυτόνομος είναι αυτός ο οποίος ακολουθεί τους δικούς του νόμους και κανόνες. Για να ξέρετε, έτσι τη λέει ετυμολογία. Θρησκεολογικά τώρα, ο συγκεκριμένος και ιστορικά ήταν επίσκοπος στην Ιταλία, και κατά τη διάρκεια του διωγμού του Διοκλητιανού πήγε στη Βυθινία, όπου κήρυτε το Ευαγγέλιο. Εκεί την ώρα που έκανε, λέει, τη Θεία Λειτουργία, μπήκανε μέσα εξαγριωμένοι δολολάτρες των Σωρέων, εκεί η περιοχή λεγόταν Σωρής, ναι. Εισέβαλα στην εκκλησία διαμαρτυρόμενοι για την καταστροφή των λατρευτικών τους αγαλμάτων από κάποιους χριστιανούς. Αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα ήταν να τον λιντσάρουν στην κυριολεξία. Αυτά όσον αφορά, έτσι, λίγα λόγια για την ημέρα. Κοιτάξτε τώρα, η επικαιρότητα έχει, θα έλεγα, στη μερίδα του λέοντος ένα θέμα, το Γιώργο Μαζονάκη. Και όλο αυτό που έγινε, το χαμό του, όλα αυτά που ακούτε αυτές τις ημέρες, τα απίστευτα για τα σημεία και τις αντιφάσεις που καίνε τους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, για το τι λένε οι εργαζόμενοι του ιατρείου τις κρίσιμες ώρες, για πολλά, πάρα πολλά που συνέβησαν σε αυτή την υπόθεση, με αποτέλεσμα να φύγει αυτός ο πολύ δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος πραγματικά έχει εντυπωσιακό το πώς
μέσα σε λίγα λεπτά κατακλείστηκαν όλα τα μέσα ενημέρωσης από την είδηση και πώς αντέδρασε ο κόσμος. Έτσι, αυτό δείχνει πόσο γκέλ έκανε και πόσο πραγματικά είχε μπει στην καρδιά του κόσμου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ιδίως το τελευταίο διάστημα, όταν είχαμε και τα γεγονότα που τον είχαν στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτή την νοσηλεία του βραχίδια, βέβαια, στο δρομοκαΐτιο. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που τον στεναχώρησαν και τον ίδιο και ανησύχησαν και όλο τον κόσμο που ενδιαφερόταν, όπως φάνηκε, ιδιαίτερα για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτά που έρχονται στο φως, παιδιά, για όσα τέρατα και σημεία γίνονταν σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες θα μας εκπλήξουν βεβαίως δυσάρεστα, ακόμη περισσότερο. Όμως όλα αυτά δείχνουν και μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία δεν φαίνεται ικανή να προστατεύσει τον κόσμο. Παρά τους κανόνες, παρά τους νόμους. Και το λέω αυτό γιατί αν πιστεύετε ότι είναι το μόνο συγκεκριμένο ιατρείο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, στο οποίο έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοιες πρακτικές και τέτοιους επιστήμονες, σε εισαγωγικά, να προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις, έχω την εντύπωση ότι όσοι το πιστεύουν αυτό, και όσοι το πιστεύουμε, ίσως όσοι το πιστεύαμε, πλανόμαστε πλάνη νυκτράν. Είναι και άλλα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που απασχολούν και θα πρέπει να απασχολήσουν, γιατί πολύ απλά υπάρχουν λεγόμενα ιατρία, κλινικές, διάφορα, ομορφιάς και τα λοιπά, οι οποίες δυστυχώς έχουν περίεργες πρακτικές, πάρα πολύ περίεργες πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ίσως κάτω από κάποιες συνθήκες σε τέτοιες τραγωδίες όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι πολλά τα ζητήματα, λοιπόν. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε και λίγο αισιοδοξία, θα προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε και να βρούμε λίγο χαμόγελο. Υπάρχουν όμως και τα ζητήματα της καθημερινότητάς μας, αυτά που μας καίνε και αυτά που μας τσουρουφλίζουν, θα έλεγα. Το σχολείο ξεκίνησε. Ήδη κάποιοι έχετε έτσι μεταβεί για να αγοράσετε τα σχολικά. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, τα απαραίτητα, παπουτσάκια και τα λοιπά, φορμίτσες, για να μπορεί να μπει το παιδί με το δεξί στη σχολική χρονιά, για όλα αυτά τα απαραίτητα. Όπως έχετε καταλάβει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και το κακό είναι ότι όταν προέρχεσαι και από τις διακοπές, τις θερινές διακοπές, τότε γίνονται ακόμη δυσκολότερα, αφού κοιτάς τις τσέπες σου πανί με πανί, που λένε, έχεις μείνει. Τι να πεις. Στα αισιόδοξα, πέταξε ξανά ο Μανόλο, ο Καραλής, αυτός ο φοβερός αθλητής. 6-15 επίδειξε. Βέβαια, όταν έχεις έναν άλλο τεράστιο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ανίκητος πραγματικά, τότε καταλαβαίνεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Όμως, να ξέρετε ότι δική μου πεποίθηση είναι ότι σύντομα ο Καραλής θα μπορεί στα ίσα να περνά το Ντουμπλάντης. Θα το δούμε αυτό, θέλω να πιστεύω, και είναι και πεποίθησή μου, όπως σας είπα. Δεν κατάφερε πάντως ο Έλληνας άλτης 6-15, έτσι, τεράστιο άλμα, να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία χρονιά, ξεπέρασε τα 6-15 και τερμάτισε πολύ πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Πρέπει να σας πω ότι είχε δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 6-5, όμως κλείδωσε τη δεύτερη θέση στη συνέχεια, και παίρνοντας το 6-15 πήρε και για λίγο την πρώτη θέση, μέχρι που πέρασε το μπήχη στο ίδιο ο Σουηδός, ο οποίος είχε το προβάδισμα λόγω των λιγότερων λαθών. Στο 6-20 ο Ντουμπλάντης πέρασε με άνεση, ο Καραλής δεν μπόρεσε την πρώτη και μοναδική του προσπάθεια, ανέβασε τον μπήχη στα 6-25, αλλά δεν κατάφερε το νέο ρεκόρ και έτσι τερμάτισε δεύτερος. Παρ' όλα αυτά, ο Ντουμπλάντης θα πάρει 150.000 ευρώ και 75.000 ευρώ θα πάρει ο δικός μας αθλητής για αυτή την προσπάθεια, την πολύ πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι στο αθλητικό τομέα καλά πάμε, όσο έχουμε έτσι αθλητές να μας κάνουν περήφανους και αθλητές να μας πραγματικά, δηλαδή, να μας τραβάνε και λίγο από τον γκρίζο της καθημερινότητας. Γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, πως προσωπικά αισθάνθηκα όλη την εβδομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που ξέσπασε και αυτή η φοβερή υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, να σφίγγει την καρδιά μου από όλα αυτά.
Και να σκεφτόμαστε τελικά τη ματαιότητα ορισμένων πραγμάτων. Θα έπρεπε ίσως λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένω και τα μηνύματά σας. Όπως πάντα, εδώ και 13-14 χρόνια, από το 2014 που είμαστε παρέα σε αυτήν την εκπομπή, τα συζητάμε, μιλάμε, ανταλλάσσουμε και απόψεις όταν πρέπει. Στο radio@parapolitica.gr λοιπόν, θα τα πούμε. Μου λέει ο άλλος, 14 χρόνια λέει γερνάμε μαζί. Φίλε, εσύ γερνάς, όχι εγώ. 14 χρόνια, ναι, μπορεί να είναι αρκετά, αλλά δεν έχουμε γεράσει μαζί. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ δεν νιώθω καθόλου γέρος πρώτον. Εντάξει, έφηβος. Έτσι να νιώθεις κι εσύ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλημέρα. Λοιπόν, Παναγιώτης Χαλάρης, ο μέγιστος στρατιωτικός διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο ΟΗΣ και μοναδικός, ο μέγας γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρέιτσα. Και σήμερα ως τις 9, πάντα με ηθικό αχμιότατο και το κεφάλι ψηλά, έτσι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

19 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά σήμερα. Υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο, εσείς δηλαδή. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε έτσι πολύ πολύ χαλαροί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά. Ειδικά όταν έχετε να κάνετε με κόσμο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που προκύπτουν όταν έχεις επαφή με περίεργους ανθρώπους και ιδιότροπους, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο, θα τα διαβάσουμε όλα. Και αυτά που έχουν και έρθει και στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο το δικό μου, στα social media, τα προσωπικά. Θα τα διαβάσουμε όλα σε λίγο. Εγώ τώρα λέω να πάω έτσι να δούμε λίγο τα της επικαιρότητας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τη μερίδα του Λέοντος, η μερίδα του Λέοντος έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το λαϊκό παιδί που είχε κατορθώσει πραγματικά να μπει στην καρδιά της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων, και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το, όλα αυτή και η οργή και η λύπη, μεγάλη λύπη για την απώλειά του, και φυσικά και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο τρόπος που έφυγε, νομίζω ότι δεν χωνεύεται με τίποτα, ρε παιδί. Και το λέγαμε και με τον Παναγιώτη πριν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι τώρα, όντως, γιατροί. Και το. Δηλαδή, είχαν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δηλαδή. Δεν ξέρω που. Μάλλον ομνίων στο χρήμα και σε τίποτα άλλο, έχω την εντύπωση. Βλέποντας όλη αυτή τη μεθόδευση που χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να καλύψουν τα έχνη τους. Τουλάχιστον βάσει όσων γίνουν από το ρεπορτάζ. Έτσι. Είναι φοβερά πράγματα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει. Θα τον ακούσουμε αργότερα ίσως. Έχει δει και έχει ανακαλύψει πάρα πολλά σχετικά με τη δράση των δύο. Ενώ παρακολουθούσα χθες στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, την αποκάλυψη βούμβα του δικηγόρου του Γιώργου Μαζονάκη και νομικού εκπροσώπου της οικογένειας, του κ. Χαράλαμπου Λικούδη. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Λικούδης είπε πως ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο Θεός να το κάνει, χωρίς τις αισθήσεις του. Μια μισή ώρα δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στα χέρια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέμε ανάνυψη, καρδιο... Θα πει κάποιος γιατρέ, ναι, όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν καμία γνώση. Χρησιμοποιούσαν AI. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσω εγώ, να το χρησιμοποιήσω ο Παναγιώτης, να το χρησιμοποιήσετε εσείς, ρε παιδιά, όταν είστε μόνοι σας σε ένα μέρος και δεν υπάρχει άλλη βοήθεια ιατρική, να το χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε μια ζωή. Αλλά να είσαι γιατρός και να ψάχνεις να βρεις την ίστατη ώρα, την ώρα που χαροπαλεύει ο άλλος δίπλα σου και του έχεις κάνει τα πίστευτα. Και αντί να καλείς άμεσα το ΕΚΑΒ, πόσα μέτρα είναι ο Ευαγγελισμός, 300-400.

0: Η αλήθεια είναι τώρα βέβαια ότι μέσα σε όλα αυτά που έχουν πει πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και ποια είναι αλήθεια. Γιατί τα περισσότερα είναι ψέματα. Δηλαδή πρέπει να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια από όλα αυτά που έχουν υποθεί. Πήγανε, λέει, είχε τραβήξει το Μαζονάκι φωτογραφία, βέβαια τον είχε τραβήξει. Γιατί πολύ απλά θα το ανέβαζε τις επόμενες ημέρες στα social media και θα έλεγε: ορίστε, ποιοι διάσημοι έρχονται εδώ. Ή αν δεν το ανέβαζε στα social media, θα έρχονταν ασθενείς εκεί και θα λέγανε: ορίστε, κάντε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία μπορεί με να κοστίζει λίγο, γιατί βγάζαν τα κερατά τους. Έτσι, 3 χιλιάρικα, 2,5, 3, πόσο κάθε φορά. 6 χιλιάρικα. 9. Πώς?
1: Από
0: 1 ως 6. Από 1 ως 6. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, επισκέψεις, ε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα πόσα έβγαζαν. Και θα τα δει και ΑΔΕ αυτά, κάνει έρευνα. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, ας πούμε. Τι συζητάμε. Δηλαδή, πραγματικά κάποια πράγματα σε εξοργίζουν τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ. Χάθηκε ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, πέραν του γεγονότος. Ένας καλός άνθρωπος. Έτσι. Πέραν του γεγονότος ήταν ένας δημοφιλής τραγουδιστής που τον είχαμε αγαπήσει, που ήταν στην καρδιά μας, που είχαμε τραγουδήσει πάμπολες φορές τα τραγούδια του, που είχαμε έτσι συνδέσει προσωπικές μας στιγμές με τραγούδια. Αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε πει στο παρελθόν. Και χάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε, η μαρτυρία που λένε οι συγκεκριμένοι, κατέρευσε, λέει, πριν ξεκινήσει γίνει αυτή η ιατρική πράξη. Δηλαδή, λέει, με το που του έβαλε πήγε να του βάλει το δεύτερο, τη δεύτερη σύνδεση, τη δεύτερη ενδοφλέβια σύνδεση με το μηχάνημα, εκείνη την ώρα κατέρευσε. Δεν είναι έτσι όμως. Από το λογισμικό του μηχανήματος, έτσι, προκύπτει ότι λειτουργούσε 42 λεπτά, 14 και 12 πήγε, είχε χρόνο εκκίνηση στο μηχάνημα. Αυτό είπε ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Τρομερό, κυρίες και κύριοι, ατυχιαστικό, ό,τι θέλετε βάλτε επίθετο. Και αυτό έγινε από γιατρούς, είπε ο δικηγόρος. Όλοι αυτό θα λέγαμε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, η οικογένεια ζητάει, και εδώ που τα λέμε, ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούν οι δικαστικές αρχές, να ζητήσει, λέει, από τον ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι για να αναβαθμιζόμενη η κατηγορία αντιμετωπίζουν υψηλότερες ποινές. Εδώ προφανώς, τώρα αν αποδειχθεί και δόλος, δηλαδή ότι θέλουν να το σκοτώσουν, εντάξει, θα ήταν too much που λέμε και στα άπτες στα αγγλικά. Τσίπρας. Αλλά εδώ που τα λέμε, παιδιά, ίσως θα πρέπει όντως να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία. Με βάση τα στοιχεία, βέβαια, έτσι. Δηλαδή δίκαιη τιμωρία για αυτούς τους ανθρώπους. Μήπως και ξυπνήσουμε και κάνουν καλύτερα όλη τη δουλειά τους στο συγκεκριμένο τομέα. Γιατί η ιατρική και η παραϊατρική είναι επικίνδυνη ενίοτε όταν ασκείται από ακατάλληλους ειδικούς υποτιθέμενους, οι οποίοι πουλάνε και παπάντζα. Η άλλη έβλεπε, λέει, στο αίμα του παιδιού. Ακούστε τώρα, παιδιά, λέει, είχε πάρει εξετάσεις αίματος και κοίταγε, λέει, μέσα από το μηχάνημα και έλεγε στο παιδάκι το 9χρονο. Έλεγε, όπως, λέει, βλέπω εδώ, όπως διαβάζω, είχε πάρει, λέει, το παιδί μια πολύ μεγάλη στεναχώρια από το αίμα. Δηλαδή, είχαμε το σπαλομαντία στο παρελθόν, είχαμε αυγομαντία, τώρα έχουμε και αιματομάντισα, γιατρό. Τι να πω, ρε παιδιά. Και όλα αυτά, αδέρφια μου, εν έτη 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να πραγματικά να πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί τέτοια μυαλά που έχουν ορισμένοι, και έχουμε δηλαδή κάποιες φορές, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε το πρώτο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, αστειεύομαι και υπερβάλλω, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι όταν τα ακούς αυτά, δηλαδή, παιδί μου, πας το παιδί σου εκεί, ακούς αυτό και συνεχίζεις να το πηγαίνεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν, έτσι. Ψηφίζουν κιόλας. Τι να πω για το μέλλον της χώρας, το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας. Τι να πω. Κύριε Δευτέρα πάντως θα απολογηθεί το ζευγάρι των γιατρών.

γιατράρες, έτσι, σε βάρος τον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις αυτές είναι που θα δείξουν τα πάντα. Νεκροψία, νεκροτομή έγινε, αλλά όπως είπαν και οι ιατροδικαστές, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αιτία θανάτου. Παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική έρευνα, όπως σας είπα, ξεκίνησε και φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΔΕ, κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατητικά και φυσικά τα αδειλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης και των υπευθύνων της. Τώρα, για να περάσουμε και στα άλλα θέματα, θα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο συνέχεια. Να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Είχαμε και ένα ζήτημα που προέκυψε από μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με τη μείωση του χρονικού διαστήματος καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, είπε ότι πρόκειται για μια αυστηρά προσωπική του θέση και ο κύριος Παύλος Μανινάκης αυτό είπε πάντως, ότι είναι μια δική μου θέση όταν το είπα το συγκεκριμένο. Το επίδομα ανεργίας, είπε η κυρία Κεραμέως, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Από το ΚΚΕ έκαναν λόγο για κοινική αποτύπωση της αντεργατικής πολιτικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει και τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει η Ελλάδα στην πρόταση Μαρινάκη. Πάντως και ο ίδιος είπε ότι είναι μια προσωπική, έτσι, μια πολύ προσωπική θα έλεγα θέση, η οποία όμως προκάλεσε και αυτή τη θύελα. Τώρα, οι Τούρκοι το έχουν ρίξει στις προκλήσεις. Δεν μπορούν να χωνέψουν με τίποτα τη συμμαχία που έχουμε φτιάξει με το Ισραήλ και με τις υπόλοιπες χώρες. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε την άσκηση αυτή η οποία έγινε στην Ανατολική Μεσόγειο με την Αίγυπτο, την Ιταλία, τη Γαλλία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια άσκηση που έκανε σουρωτήρι το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Σουρωτήρι. Λοιπόν, και όλα αυτά τσούζουν. Τσούζουν και πονάνε, και όταν ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις και μια αντιβαλιστική ομπρέλα που ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού διαθέτουν χώρες, και μιλώ φυσικά για το θόλο αυτό, την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα αναπτυχθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις αυτά ως Τούρκος που θέλει πάντα να βρίσκει τρόπους για να κλιμακώνει και έχοντας και στο μυαλό του γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά που ξέρουμε πολύ καλά ότι επιδιώκουν, λογικό είναι να εκνευρίζεσαι, να οργίζεσαι και να λες τα διάφορα με μεγαλύτερη προκλητικότητα και να κάνεις κιόλας. Γιατί οι Τούρκοι την Παρασκευή, θες δηλαδή, προχώρησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού αέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο ΕΦΑΡ Αθηνών. Συνολικά πέταξαν 9 αεροσκάφη, 6 μαχητικά F-16, εκ των οποίων τα 4 ήταν οπλισμένα και 3 μη επανδρομένα UAV. Σε 2 περιπτώσεις οι Τούρκοι ήταν επίμονοι, με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη, το λεγόμενο Scramble, και να σημειωθεί ότι όλες οι παραβάσεις έγιναν από αυτά τα τουρκικά F-16, που από ό,τι φαίνεται και από τα λίγα που λειτουργούν, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι λόγω του νόμου Κάτσα του Αμερικανικού δεν έχουν καταλλακτικά, δεν μπορούν καταλλακτικά οι Τούρκοι. Και εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα. Βέβαια, οι φίλοι μας οι Άγγλοι φροντίζουν, και όχι μόνο, φροντίζουν ώστε οι Τούρκοι να ξεκολλήσουν από τον προηγούμενο αιώνα που έχουν μείνει αεροπορικά και να πάρουν αεροπλάνα τέταρτης γενιάς, τα Eurofighter. Ήδη οι πρώτοι πιλότοι των Τούρκων εκπαιδεύονται στα Eurofighter στην Αγγλία. Αυτά για να ξέρετε, έτσι, καλά πάντα οι Άγγλοι ήταν από αυτούς οι οποίοι
μας ευγνωμονούσαν για τη στάση μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά πάντα μας έσκαβα το λάκκο, βλέπε Κύπρος. Τώρα, η Αθήνα καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή ήταν και η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντάς τα σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων. Πρέπει να σας πω ότι οι Χούθη είναι κολυτάρια των Τούρκων. Έτσι. Η Αθήνα δηλώνει την αλληλεγγύη της στο Ριάτ και ζητά τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων, τονίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Ενέργειας Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά, καθώς χθες έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάτ και στη Μεδίνα. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Χθες, παιδιά, το πετρέλαιο είχε φτάσει κάποια στιγμή που το παρακολουθούσα στα 109,25 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα 103, αλλά η τιμή είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν πέσει η τιμή στο πετρέλαιο, έρχονται μαύρες ημέρες. Θα τα πούμε βέβαια αυτά στη συνέχεια. Μαύρες ημέρες, γιατί είναι και χειμώνας. Και εδώ θα παγώσουμε έτσι όπως πάει το πράγμα, εάν δεν υπάρξουν και οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε τέλος πάντων να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το δύσκολο που κάθε χειμώνα έχουμε, ειδικά όσοι κατοικούν σε ορεινά μέρη, σε μέρη που τα προβλήματα με τη θέρμανση γίνονται ακόμα περισσότερα όταν οι τιμές εκτοξεύονται. Τη νύχτα είχαμε έναν εμπρισμό από ό,τι φαίνεται. Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα κλειστό αυτοκίνητο στο Περιστέρι, κλειστό εννοώ κλούβα. Αυτόπτες μάρτυρες λοιπόν ανέφεραν ότι ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πλησίασε το όχημα, άφησε ένα αντικείμενο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, 12.30 ώρα, όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμεμένο συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι, άρπαξε τη φωτιά όπως σας είπα. Πήγαν εκεί 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα, την έφυσαν υποπλήρη έλεγχο και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Κατέθεσαν και 2 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα φέρεται ότι καταδίωξαν το φερόμενο ως δράστη. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν, έτσι. Κατά τα λοιπά, 5 και 15 τώρα τα ξημερώματα, είχαμε μια ασθενέστατη, έτσι θα έλεγα, σεισμική δόνηση. Ήταν όμως πολύ επιφανειακή. Συμβιώθηκε λοιπόν αυτή η δόνηση 3,3 ρίχτερ στο Φενεό της Κορινθίας, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Φενεού. Στην Αύπακτο είχαμε τη σύλληψη 2 εφήβων, 2 ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απήθεια. Καθώς για την ίδια υπόθεση είχαμε και κανέναν ακόμη, ο οποίος αναζητείται. Δεν ξέρω τώρα τι ο συνεργός τη ηλικία έχει. Πάντως τον αναζητεί η αστυνομία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν τα ξημερώματα 9 Σεπτεμβρίου μπήκαν, μπουκάρισαν, είχαν 2 διαφορετικές περιπτώσεις κλοπών στην Άπακτο. Διέριξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πήραν από την ταμιακή 300 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση αφαίρεσαν από το εσωτερικού περιπτέρου σακούλα που περιείχε συλλεκτικό ανδρικό ρολόι, μια πολύ ακριβή μπουκάλα λέει κρασιού. Τι έκανε μες στο περίπτερο. Και κάποια άλλα μικροαντικείμενα, τα οποία και αυτά είχαν μια αξία. Οι δύο ανήλικοι λοιπόν άρχισαν να αναζητούνται, γιατί μάλλον κατάλαβαν ποιοι ήταν και μέσα από τις κάμερες. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, μετά από καταδίωξη πεζή, οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Κατά τη σύλληψή τους αντιστάθηκαν και βία, μάλιστα, τουλάχιστον αυτά λένε οι αστυνομικοί, με αποτέλεσμα σε βάρος τους να σχηματιστεί δικογραφία και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για απήθεια. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών Ακαρνανίας και η έρευνα για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού συνεχίζεται. Δηλαδή, όλο και συνέχεια, όλο και κάθε μέρα ακούμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με ενήλικη παραβατικότητα, εγκληματικότητα και όλα αυτά. Και χθες μπορεί να είχαμε και το πρώτο κουδούνι, αλλά έβλεπα ένα βίντεο. Πάλι είχαμε βίαιο επεισόδιο σε σχολείο, ανάμεσα σε 2 μαθήτριες, πάλι το βιντεοσκοπούσαν, πάλι ξανά μανά τα ίδια. Τι να πεις.
Σημαντικό χτύπημα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές ανεξάρτητες αρχής δημοσίων εσόδων έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και ελέγχους στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου με τη συνολική ποσότητα των κατασκευθέντων τσιγάρων να αγγίζει τα 477.000 τεμάχια. 19 λοιπόν, προχθές έγινε έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικού. Τον σκύλο το λένε μπαν. Μπαν το λένε. Τους μπανάρισε καλά. Εντοπίστηκαν λοιπόν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο. Εκεί λοιπόν βρήκανε, ακούστε τώρα, κρατηθείτε, 362.800 τεμάχια λέει λαθρών τσιγάρων. Τα λαθρέα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και φυσικά ψάχνουν να βρούνε ποιοι τα έστειλαν τώρα όλα αυτά. Σε άλλη υπόθεση, πάλι καπνικών, έκαναν έλεγχους στις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκότητας που είχε έρθει από το Κάιρο. Λοιπόν, σε 7 αποσκευές, 7 ρε παιδιά, τι έφερε, 7 βαλίτσες, έφερε μέσα 114.200 τεμάχια λαθρών τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Για να καταλάβετε τώρα, περίπου 100.000 ευρώ οι φόροι είναι αυτά, έτσι. Δηλαδή, δύο περιπτώσεις πολύ μικρές τσίμπησαν, παρόλα αυτά τα λεφτά ήταν αρκετά. Άλλος βόρβορος εδώ, μετά το βόρβορο που ακούσαμε χθες, προχθές, για τον παππού, ο οποίος 51 ετών που βίαζε 8χρονο κορίτσι, το 8χρονο εγγόνι του στην Κέρκυρα. 51, ναι. Μικρός, παππούς, ναι. Αλβανικής καταγωγής, 51 ετών, βίαζε, λέει, το 7χρονο αγώνι του στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, συγγνώμη. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι αλήθεια, να μην είναι, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ψυχολόγοι, με βάση και τόσα είπε το κορίτσι και ζωγράφισε και όλα αυτά, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Τώρα, είχαμε άλλη υπόθεση στη Μαγνησία, βιασμός 9χρονου κοριτσιού. Αποτροπιασμό προκαλεί βέβαια η καταγγελία των γονιών της ανήλικης, οι οποίοι περιγράφουν πως ο 41 ετών θείος της την κακοποίησε σεξουαλικά. Την Πέμπτη που μας πέρασε, 10 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας και η μητέρα της 9χρονης έπρεπε να μεταβούν στο Βόλο από την υπηρετική Μαγνησία για μια επίκουσα ανάγκη και είχαν ζητήσει από τον συλληφθέντα, άφησαν το λύκο να φυλά τα πρόβατα, να προσέχει το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος πρόσεχε την ανήλικη σπίτι, αλλά όταν επέστρεψαν οι 9χρονοι τους μίλησε για το σοκαριστικό περιστατικό. Ο πατέρας υπέβαλε καταγγελία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας και αργότερα στο νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να εξεταστεί αλλά και να στηριχθεί ψυχολογικά από παιδοψυχολόγο. Το μεσημέρι χθες τον πήγανε στα δικαστήρια του Βόλου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δεν τα ακούμπησα λέει το παιδί, και τώρα θα πάει στον εισαγγελέα υπηρεσίας και τον ανακριτή προκειμένου, όπως έγινε γνωστό, να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Αυτά τα βορβορώδη. Είχαμε μια πτώση δένδρου, δεν ήταν αλόβητη πτώση, γιατί πραγματικά τραυματίστηκαν δύο άτομα στο πάρκο Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, τραυματίστηκε μια μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδάκι της. Η μητέρα τραυματίστηκε στο κεφάλι, το δέντρο έπεσε πάνω της, το παιδί τραυματίστηκε στο μάτι. Ευτυχώς, τους πήγαν βέβαια στο νοσοκομείο και τα τοπικά, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλά να ρωτήσεις τώρα, πας το παιδί σου, ας πούμε, στην παιδική χαρά. Υποτίθεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος. Θα μου πεις δέντρα έχει, μπορεί να το δέντρο να είναι σαφρό, να έχει, αλλά δεν εξετάζονται όλα αυτά. Τι να πω τώρα, παιδιά πάνε στην παιδική χαρά. Πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Τουλάχιστον 26 παιδιά χάσαν τη ζωή τους και 25 τραυματίστηκαν. Να ακούστε τώρα εδώ που φτωχός και η μοίρα του. Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε σχολεία στην περιοχή Μπουκάβου στο Κονγκό. Ναι, πρέπει να λέμε και ειδήσεις από εκεί. Σκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης εκεί και εμείς είμαστε στο δικό μας μικρό κόσμο εδώ. Λοιπόν, και εκεί πεθαίνουν άνθρωποι από διάφορα. Πολύ απλά.
τα οποία εδώ, αν είχαν ανάλογες υποθέσεις, θα είχαν εβδομάδες απασχολή στην επικαιρότητα. Τα 26 παιδάκια λοιπόν, τα μαυράκια αυτά, έχασαν τη ζωή τους, 25 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας πανικό και φωνικό ποδοπάτημα στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους. Το ένοπλο κίνημα M23 που ελέγχει την περιοχή κήρυξε τρίμερο πένθος και ξεκίνησε έρευνα, λέει, για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Τα αίτια της τραγωδίας είναι γνωστά. Είναι όλα αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι έναντι αυτών των συγκεκριμένων των Αφρικάνων. Η UNICEF επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων. Μπράβο. Πολύ καλά έκανε. Μπράβο. Επιβεβαίωσε. Καλός ο ρόλος. Και έδωσε, λέει, και ψυχολογική βοήθεια. Ναι. Τώρα, είχαμε και έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο που δείχνει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Ζόχραν Μαμντάνι, και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο δήμαρχος Μαμντάνι αντάλλαξε, λέει, χειραψία με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι στο σημείο 0, παρά τις προγενέστερες δημόσιες επικρίσεις του τελευταίου για την παρουσία του δημάρχου στην εκδήλωση. Η δημοτική αρχή, ωραία αυτή. Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε 170.000 έγγραφα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κάτω Μανχάταν. Τι έχουν και εκεί πάνω κάτω, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά και τα λοιπά στο Μανχάταν. Μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων αποκαλύπτανταν κινδύνους που παρέμεναν άγνωστοι στο κοινό. Η παρουσία του δημάρχου, του κ. Μαμντάνι, στην τελετή αμφισβητήθηκε έντονα από συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς, ενώ προκάλεσε αντιδράσεις και η συμμετοχή του νομικού συμβούλου του Ράμζι Κάσεμ σε σχετικές τελετουργικές διαδικασίες. Στο Ουκρανικό, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει από τώρα αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μεσούσης της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις τώρα και πρέπει να είναι αυστηρές. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί μερικές φορές οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα, είπε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Γιάλτα European Strategy στο Κίεβο. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά μας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στην Αττική. Εδώ λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία πάει αρκετά χαμηλά, 19 παιδιά με 35 βαθμούς, δηλαδή υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, αλλά σε γενικές γραμμές θα φτάσει σε καλά επίπεδα καιρός. Καλά επίπεδα, επίπεδα τα οποία έτσι προϋποθέτουν, μάλλον προδιαθέτουν ακόμη και για μπανάκι, για όσους έτσι το θέλουν και το αγαπούν, να συνεχίζουν να κάνουν μπάνια μέχρι και τον Οκτώβριο. Έχω και κάποιους τέτοιους. Διάλειμμα, Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, παιδιά, θα έχουμε έτσι μια ανάλογες καιρικές συνθήκες. 2-3 βαθμούς πιο κάτω θερμοκρασία στην νύμφη του Εβοϊκού, που θα έχουμε και το... Απόψε την νύμφη του Θερμαϊκού, εντάξει, το Ρίκα. Έλα, βρε. Αμέσως, αμέσως εσύ εδώ. Κακιά πεθερά. Εσύ είσαι κακιά πεθερά. Τα ακούς. Αυτό με τιμά, εντάξει. Γιατί ξέρω ότι οι χολίτες μετά από ένα διάστημα παθαίνονται. Έχεις τα αυτιά, αλλά ακούς μόνο το τι πρέπει να κάνεις. Και δεν ακούς περιεχόμενο. Πότε να ανεβάσεις, πότε να κατεβάσεις, έτσι δεν είναι. Ας πω. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν το πρώτο μας διάλειμμα, δεύτερο διάλειμμα. Το πρώτο στη δεύτερη ώρα, έτσι, στην εφερά. στην πρώτη ώρα το δεύτερο διάλειμμα. Άντε φύγε, ρε. Διάλειμμα και παρερχόμαστε. Απλά, διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fight.
1: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει και μια περίεργη τάση μόδας 80's. Εσύ έχεις βάλει φωτογραφία, έχεις γίνει. Χαμός έχει γίνει. Όλοι βάζουν τέτοια. Και τώρα ακούμε τραγούδια από τη δεκαετία του 80, το 19. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει και με το Βιετνάμ, από ό,τι έχω καταλάβει, αν τα ακούσετε. Είναι παλιό τραγούδι, δεκαετία του 80, όπως σας είπα, από τα hit της εποχής. Όχι τα grand hit, grand succès, αλλά τα hit. Πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν έρθει από αρκετά νωρίς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός ξεκίνησε σήμερα να μας καλημερίζει πρώτος και μας καλημέρισε πρώτος. Λέει και φέτος πάλι στη ΔΕΘ τα ίδια ακούμε. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει λεφτά να δώσει. Η αντιπολίτευση τάζει λαγούς με πετραχίλια και εμείς περιμένουμε κάτι καλύτερο να ακούσουμε που ποτέ δεν έρχεται. Πάντως όλοι εσείς λέει καλά περνάτε, για τους πολιτικούς λέει. Και εμείς είμαστε πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Και καταλήγει ο Παναγιώτης. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, την καλή μου φίλη. Ο Μάκης Τσεφέλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα. Έτσι και προσεκτικά στο δρόμο, Μάκη μου, με το λεωφορείο. Ο Πέτρος από τη Δράμα. Τα έχει πάρει κρανίο ο Πέτρος. Γεια σου, ρε Πετράν. Καλημέρα, λέει πιλότη. Τα νεύρα μου σπάνε. Όταν ξυπνά που ξυπνά για να πα στη δουλειά, ρε φίλε. Και συναντά άτομα που του λε καλημέρα και σ' αγνούν. Ρε τραχανά, λέει. Καλημέρα, Θεού είναι. Καλά αυτό. Δηλαδή, μπαίνεις και σε ένα μαγαζί μέσα τώρα, να πεις στον άλλο να φτιάξουμε ένα καφέ. Δεν το λες έτσι, φίλε. Πες καλημέρα. Και σε χαμογέλαξε τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει, χρωστάει ο άλλος να σε βλέπει, ας πούμε, μουντρούχο. Τι είσαι, πεθερά του είσαι. Λοιπόν, για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, Μαριάννα λέει καλημέρα. Ένας άνθρωπος χάθηκε από τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Γάκα. Μια μισή ώρα μετά λέει να καλέσεις βοήθεια. Με συγχωρείτε, αλλά είναι φόνος. Από ό,τι διαφωνώ. Αναποδεχτεί έτσι ήταν. Ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε μου, καλέ και παρέα μου. Είχα καιρό λέει, να σε ακούσω. Ξέρεις πόσο με τιμά αυτό που λες έτσι. Είχα καιρό να σε ακούσω, ίσως και δύο μήνες. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα ξαφνικά λέω Σαββατοκύριακο. Και μόλις άκουσα λέει τη φωνή σου, κάτι μέσα μου είπε πως η δουλειά σήμερα θα περάσει χωρίς να το καταλάβω. Καλή σεζόν με υγεία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις τόσες φορές που μου έχεις κάνει παρέα στη δουλειά μου. Ρε Γιώργη, πραγματικά δηλαδή είναι τα μηνύματα αυτά που σε γεμίζουν. Έτσι, και σε κάνουν να το ευχαριστιέσαι δηλαδή. Δεν πληρώνονται όλα αυτά. Στην κυριολεξία δεν πληρώνονται. Να σε καλά, Γιώργη. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα επίσης. Τη Σωτηρία που μας ακούει, λέει, από τη δουλειά και χαίρεται. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Σωτηρία μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Να έχουμε υγεία. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο. Καλή πρωινή πτήση, τέτοια θέλω να ακούω. Καλημέρα, λέει πιλοτάρα, λέει ο Μιχάλης ο Κυπρέος. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, δεν μου λες τι έχουν βγει τα πρώτα τώρα. Βγήκανε τυρόπιτες και τα λοιπά. Για πες. Πενιλί. Εδώ με τον Παναγιώτη θα θέλουμε πενιλί και πίτσα. Πω, λέει ο Παναγιώτης εδώ. Εντάξει, και ένα Θεσσαλονίκης να είχαμε άσχημα δεν θα ήταν πάντως. Ένα Θεσσαλονίκης καλό θα ήταν τώρα. Ζεστό. Το μεταξύ, ρε Παναγιώτη, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Μέρες δηλαδή πήγαινε. Ρε να μην βρουν ένα ωραίο κουλούρι Θεσσαλονίκης γίνεται, ρε Θεσσαλονίκης, να μην έχετε ωραία κουλούρια Θεσσαλονίκης. Να πας στην πατρίδα, ας πούμε. Δηλαδή, να πας στην πατρίδα του Ούζου και να μην έχει καλό Ούζο, να πας στη Λέσβο, ας πούμε, και να μην έχει καλό Λέσβο ή Μυτιλίνη. Να ρωτήσουμε τον Αλέξη. Λοιπόν, να πηγαίνεις εκεί και να μην είναι αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Φτιάξτε λίγο τα κουλούρια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εδώ έχουμε από διάφορες γειτονιές και είναι καλά, αρκετά καλά κάποια. Δηλαδή, πιάνουν μεγάλα στάνταρ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλή δύναμη λέει, τηλέμαχε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, ότι πρόκειται για έγκλημα ο φίλος ο Θανάσης, γιατί οι συγκεκριμένοι δεν κοίταξαν καθόλου την ανθρώπινη ζωή και το μόνο που κοίταξαν ήταν να σώσουν το τομάρι τους. Δυστυχώς, όταν η ιατρική ασκείται από εμπόρους, αυτά προκύπτουν, αδερφιά. Όταν η ιατρική ουσιαστικά ασκείται για να θησαυρίσουν κάποιοι και να το παίζουν έτσι, να φορούν και τα παρδαλά, τα διάφορα που είδαμε να φοράει ο κύριος εκεί, και να το παίζουν και ψαγμένοι, 1500 εικόνες Παναγίας και δίπλα μια στολή σαμουράι και ένα σπαθί. Δηλαδή, καταρχάς να βλέπεις αυτά σε ένα ιατρείο, ρε Παναγιώτη, πες μου εσύ, ρε φίλε, τώρα που είσαι άνθρωπος προσγειωμένος. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις αυτά. Τι σου έρχεται στο μυαλό αμέσως, ρε παιδί μου? Ότι οι τύποι.
2: Να φύγω τρέχοντας.
1: Ακριβώς, ρε γαμώτο, φεύγεις τρέχοντας. Φεύγεις τρέχοντας. Δηλαδή, τι είναι, τι έχουν κάνει αυτοί, τι είναι? Ήταν στο Θιβέτ και κράταγαν και τις εικόνες της Παναγίας και προσεύχονταν, ας πούμε, στο Γκανέσα και στο Βούδα. Τρελαθούμε τελείως, ρε παιδιά. Πού πάτε, ρε παιδιά, πού απευθύνεστε για να θεραπευτείτε? Πού απευθύνεστε, αδερφιά? Και απευθυνόμαστε λίγα, δηλαδή, γιατί και εμείς μπορούμε να έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Πάμε να ακούσουμε την ώρα. Και όταν επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και είναι πολλές εφημερίδες σήμερα και με πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν στον αέρα μέσα από τις αναλύσεις τους.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Σόφτις 2,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: 2000 FM.
4: Ζωγονητικό Σαββατοκύριακο. Είχαμε την Παρασκευή και το πρώτο κουδούνι. Από Δευτέρα τα πράγματα θα γίνουν πιο σκληρά για τους μαθητές. Από Δευτέρα θα γίνουν ακόμα σκληρότερα τα πράγματα στην κίνηση στους δρόμους, έχω την εντύπωση. Οπότε προετοιμαστείτε και με θάρρος και με, θα έλεγα, μεγάλη υπομονή για να τα καταφέρουμε. Καλημέρα στο Σφαιρικό 99,3. Καλημέρα στο Lobby FM στην Καβάλα 101,8. Ιωάννη Ναϊχώ 102,7. Στίγμα 97,6 στη Ζάκυνθο. Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα. Έκφραση 97 στην Κο. Στο Αγρίνιο Αντένα Star 103,5. Ιόνιον FM 95,5 στην Ηλία. Στο Info Radio 102 της Κορίνθου. Και στον Αντένα Ανώτιας Ελλάδας στη Λακωνία μας ακούνε από εκεί μέσω του συγκεκριμένου σταθμού. Καλημέρα σε όλες τις κορώνες. Καλημέρα, καλημέρα στην φίλη μου την καλή, την Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη. Παναγιώτης Κάλαρης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο διοικητής των Ναητών Ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Σεβασμιότατος. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή και στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 9 και σήμερα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με το πολύ πολύ όμορφο ηλουστρασιόν περιοδικό για τα σκυλάκια μας και όχι μόνο, το Animal. Κυκλοφορεί δωρεάν με την εφημερίδα και φυσικά είναι ευκαιρία να το πάρετε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το βρείτε στα περίπτερα και πωλείται προς 6 ευρώ τότε. Οπότε ιδού η ευκαιρία. Ιδού η ευκαιρία. Με τη συνεργασία του Κοινολογικού Ομίλου Ελλάδας, αυτό το περιοδικό των παραπολιτικών, ρεπορτάζ αλλαγές στο Εθνικό Μητρό, εκπαίδευση βόλτες με ασφάλεια στην εξοχή, φιλές, πορτιγκέζ και ποτέγκο, γάτα Maine Coon και το μέλλον ανήκει στα σκυλιά διάσωσης, στην πρώτη σελίδα του περιοδικού μας. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στον μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίμιος. Επίσης, ποιοι πρώην επικριτές του βρίσκουν καταφύγιο σήμερα στα ψηφοδέλτιά του? Άγνωστα παρασκήνια από την πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Οι πρωταγωνιστές, οι μυστικές συναντήσεις και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς, ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί του στη σκηνή. Οι σούπερ καλεσμένοι, το πρόγραμμα και οι εκπλήξεις. Όλα τα πώς και πότε για να είστε κι εσείς εκεί, γιατί το γεγονός θα αφήσει εποχή. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ ωραία να είμαστε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες, τη συζήτησαν Ιερόμνημος και Πιερακάκης, η Εκκλησία θα διαφέρει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζονάκης, το παιδί της νύχτας στην ΤΕΝ, θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική, το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Παγώνη και ο Γιώργος Πατούλης. Τι λένε φίλοι και συνάδελφοι που τον αποχαιρετούν μέσω των παραπολιτικών. Ελληνοτουρκικά, έτοιμο το πλάνο για 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης, γιατί ήρθε το ραντεβού και τα μηνύματα της Αμάλ Αλαμουντίν στο παρασκήνιο των επαφών και η νέα πνοή για τα γλυπτά. Κατερίνα Μονογιού, τα γλυπτά, όχι τα γλυκά. Ελπίζω να έρθουν και τα γλυκά. Κατερίνα Μονογιού, με το Φάμπιο η χημεία μας στη Μύκονο ήταν άμεση. Αυτά είναι. Σοφία Ζαχαράκη, νέο σύστημα καταγραφής λαθών για σχολικά βιβλία. Υπουργός Παιδείας απαντά για τα εγχειρίδια. Ποιοι είναι οι δύο στρατηγοί για τα ψηφοδέλτια της κυβέρνησης. Και ελάς, μια δημοσκόπηση του Νίκου Μαρατζίδη έκοψε τους παλιούς. Πάμε στην απογευματινή. Πρώτο κόμμα στις γκάφες η Ελλάς. Παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Η σύλληψη του Νετανιάχου, η έφοδος στα χρυσαφικά των θηρίδων και η συγκυβέρνηση του Σιεκαντάρη. Τα λάθη στα μαθηματικά, η γάγνια για την πατριωτική εισφορά και οι φόροι στα γρήγορα κότερα. Του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανελιωσίων παρέσει του Πρωθυπουργός. Νέες παρεμβάσεις, τριπλό ενεργειακό χτύπημα στην τσέπη των καταναλωτών, πολυκρίση στην Ευρώπη με ταυτόχρονες ανατιμήσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Η απόλυτη καταιγίδα, παιδιά. Ρώτησα το ChatGPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζονάκη. Δίωξη για κακούργημα. Αδιανόητες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ώρες του αγαπημένου καλλιτέχνη στο ιατρείο του τρόμου. Οι BRICS σχεδιάζουν το αντίβαρο στον Τραμπ. Οι αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις χτίζουν ενιαίο μέτωπο κατά της Δύσης, αλλά με διαφωνίες. Όλα έτοιμα για το υπερθέαμα με τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Και ο στρατιωτικός νόμος του Βάσκου στο Ρέντι, η Μανόλ Αγκαουθίλ. Ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, Εθνική προτεραιότητα η επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Τα τέτα-τέτ με τον Καλέντ Αλ-Ανανή. Και τα πέντε συμπεράσματα από την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, άρθρο του Κωστή Χατζηδάκη. Το καρφί του Σαββατοκύριακου. Χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Η Δημοκρατική Παράταξη πάνω πλήρως στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Η φάρμα της Νέας Δημοκρατίας. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριον των εκλογών. Πόσο Μεσσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Θρίλερ με το θάνατο Μαζονάκη, τι κρύβει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, οι ευθύνες των γιατρών. Πολιτικός σεισμός από την ψήφο των νέων στη Σαξονία, Anhalt. Οι συνήνες του ακροδεξιού λαϊκισμού ηχούν στην καρδιά της Ευρώπης και Σαμαριάδα στο ανάγνωσμα, έτσι ειδικό αφιέρωμα στον πρώην Πρωθυπουργό. On time Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με το θάνατο του Μαζό, από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, το περίεργο έβριμα στην καρδιά και η λιποθυμία πριν από 4 ημέρες. Τι συνέβη στο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί τον υπέβαλαν στην πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 6.000 ευρώ, για κακούργημα διώκονται γιατροί, οι δύο γιατροί έτσι, ποια στοιχεία απέκρυψαν, οι τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και η διαθήκη. Δεν υπάρχει, λένε πληροφορίες. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμένομενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας με φώτο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Γκαρμπής Κινάς, ανατροπή στο εφετείο, υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ που είχαν πάρει ως προκαταβολή. Ελαιόλαδο σε σφινάκι, είναι όντως θαυματουργό ή απλώς άλλη μια viral τάση. Δικαστική ήττα για την Αθηνά Ωνάση στο Άμστερνταμ. Η διαμάχη με τον Ολλανδό πρώην Ολυμπιονίκη της Ιπασίας για το 25% της εταιρείας του. Και όλα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, test drive, πρόσωπα και αστέρες στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας On Time Σαββατοκύριακο. Πάμε στα νέα. Η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR. Τι φωτογραφίζει. Η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Οι 6 Νόταμ εκδόθηκαν την ημέρα συνάντησης Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι. Οι 45 μέρες που θα κρίνουν τις εξελίξεις στο Αιγαίο. Τα σενάρια που αποκλείουν τη δεύτερη κάλπη, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, ο δρόμος των συνεργασιών, το άθροισμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των αναγκαστικών συμπράξεων. Η στίχη, ποιο τραγούδι δεν προλάβει να πει ο Μαζονάκης, ο στιχουργός Πάνος Φαλάρας το δίνει στα νέα. Φάκελος 1, θηρίδες τι κρύβουν, πόσο αξίζουν γιατί διχάζουν. Φάκελος 2, Καζαντζίδης, ο μύθος 25 χρόνια μετά και ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχίλα της Ευρώπης. Εφημερίδα των Συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαντς, οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Εργαλείο για άμεσες κατασχέσεις αποκτούν πλέον οι σερβίσερς με το αυτοματοποιημένο σύστημα. Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Νησίδες στα Νόμπελ λογοτεχνίας μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών. Συνέντευξη ο Εμίλιος Χιλάκης. Γερμανία, μια χώρα σε παρακμή, στρίβει ακροδεξιά και υπερεξοπλίζεται. Ανησυχία στην Ευρώπη. Υπόθεση Μαζονάκη, το ανεξέλεκτο τοπίο των θαυματουργών σε εισαγωγικά θεραπείων. Η Καθημερινή. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μόλις 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας. Καστελόριζο. Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα. Υψηλού συμβολισμού. Εμπλοκές στο Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Αναβάλλονται για μετά το 2030 δύο φόροι στα ακίνητα. Ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου και Ανδρέας Κατσανιώτης, σημειώνοντας πως δεν αρκούν οι κτηριακές υποδομές και η έμφαση στην τεχνολογία, ούτε να λειτουργεί το σχολείο απλώς ως προθάλαμος της αγοράς εργασίας, αλλά χρειάζεται έμφαση στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Ασκήσεις μνήμης Γιαννού, υγιή. Κρεμάλα, αναγραμματισμοί, γεωγραφία, μερικές από τις ασκήσεις στο γυμναστήριο μνήμης για ανθρώπους άνω των 60. Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη ΔΕΘ. Η μεγάλη επιλογή που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να βάλει μπροστά τη δική του ζωή, τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ. Ο λόγος, μέτρα πρώτων πυλών. Εν μέσω ακρίβειας στα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προαναγγέλει στήριξη για πετρέλαιο θέρμανσης αν χρειαστεί. Κυρμικύρογλου, η Ελλάδα προτείνει στην Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη. Πάνω από 2 εκατομμύρια μετακινήσεις επιβατών τον ένα χρόνο 24 ώρες λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς τα Σάββατα και συνάντηση Μητσοτάκη στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αμάλ Αλαμουντίν στη συνάντηση πρέσβων καλής θέλησης της UNESCO στην Αθήνα και ισχυρή πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για χρήση κτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη, διεκδίκηση κυριότητας για αγνώστου ιδιοκτήτη, ακίνητα με διαπιστευμένο κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Από την Παρασκευή, αιτήσεις μεταβολής στοιχείων για εμβαδόν, όρια σχήμα και θέσεις σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεμπλοκάρουν αγοραπολισίες, γονικές παροχές και δωρεές. Ασκήθηκε κακοργηματική δίωξη, απολογούνται μεθαύριο. Η γιατρός ρωτούσε το AI για το πώς να επαναφέρει το Μαζονάκι. Και οι συμβολισμοί της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Η βιογραφική υπερπαραγωγή που ψαρώνει στα σινεμά της Γαλλίας και η συσχέτιση με τις προεδρικές εκλογές του 27 σπάει τα μία ο Ντεγκόλ. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Τι θα ακούσουμε. Ο Βελόπουλος δείχνει τα μπροστινά του στη Τουρκία. ΑΟΣ με Κύπρο, έλεος. Και 12 μίλια. Ο Μητσοτάκης σήμερα στο Καστελόριζο, ρο και στρογγύλι, ενώ ο Ερντογάν απειλεί με κλιμάκωση. Η ιστορική αλήθεια για τη Μονή Εσφιγμένου. Χρονικό ενός μεθοδευμένου παράνομου και ανήθικου διωγμού. Όσο ζω, Μαζονάκης και εμβόλια. Οι καλλιτέχνες είχαν ανοιχτεί εκβιασμούς ώστε να λάβουν τα σκευάσματα COVID-19. Πώς δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό. Περί φίλου του ανθρώπου, ανοιχτή επιστολή πλεύρη σε Ακρίτα. Εστία. Τελεσίγραφο Αγίου Όρους για Σινά προς Μητσοτάκη Σίση. Η προωθούμενη λύση στις διπλής κυριότητος συνιστά επέμβαση στο αυτοδιοικητό και δημιουργεί επικείμενο προηγούμενο για τα αρχαία πατριαρχία, τα μοναστικά καθιδρύματα και τους ιερούς τόπους της Ανατολής. Βαθιά δοκιμασία και για μας. Καταγγέλει μεταβολή του status quo και φέτει την πολιτεία πρώτων ευθυνών της. Πάμε στην κόντρα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Έρχεται νέο κύμα αυξήσεων σε μεταφορές, βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά. Ετοιμάζουν κινητοποίησεις οι εκπαιδευτικοί. Πρώτο κουδούνι με χιλιάδες έλλειψεις και προβλήματα. Πονοκέφαλος η φοιτητική στέγη, λιγότερα σπίτια με ακριβότερα ενίκεια και έντονη ανησυχία. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στους 30 έφτασαν οι φανάτοι. 60 σύν η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Πολιτική ξετσιποσιά από το Μητσοτάκη νομίζει ότι με 400 ευρώ το Νοέμβριο θα εξαγοράσει τις ψήφους των συνταξιούχων. Με 1,11 ευρώ ενίσχυση την ημέρα που αντιστοιχούν τα 400 ευρώ, δεν αρκούν για να αγοράσεις ένα κουλούρι και ένα μπουκάλι νερό. Φτάνει πια με την πολιτική εξαπάτηση και τον εμπεγμό. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η κυβέρνηση έχει παιδιά και από παιδιά, ουδείς σκέφτηκε πώς να αντέξουν την κρίση μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Ποιοι χάνουν τα 400 ευρώ το Νοέμβριο, αναλυτικά οι όρια αποκλεισμού και τα ηλικιακά όρια που εξακολουθούν να ισχύουν και αποκλείουν χιλιάδες συνταξιούχους. Αλέξης Μητρόπουλος, όχι στα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, είπε για δεύτερη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δημοκρατία, κινήσει απελπισία από το Μητσοτάκη, εκλογικό σοου στο Καστελόριζο, πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Στόχος να συσπυρώσει τη γαλάζια βάση και να ξαναπουλήσει η εθνική πυγμή στους δεξιούς ψηφοφόρους που τον εγκαταλείπουν. Άλλη μια αρνητική πρωτιά, τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ευρώπη το 2026 έχει εγκρίνει η Ελλάδα. Κατά χιλιάδες Αφγανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Σομαλοί και Σουδανοί. Θάνατος Μαζονάκη, Πλεύρης και Πατούλης, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη και μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Λαγός ο Παύλος Μαρινάκης με προσωπική άποψη. Στο κεφάλαιο, μέγενη αβεβαιότητας επιτοκίων πληθωρισμού, οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, το στίγμα είναι να μην ξεπεραστούν, είναι να ξεπεραστούν οι εισαγόμενες δυσκολίες, πώς επηρεάζουν οι εκλογές. Και μετοχές γιατί και αγαπούν την Ελλάδα, ανεπτυγμένη αγορά πλέον το χρηματιστήριο αξιών, ποιοι τίτλοι ξεχωρίζουν. Και φορολογία, τι αλλάζει για 500.000 φορολογούμενους, οι αυξήσεις σε μισθούς, δώρα και συντάξεις, Ερντογάν ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Είναι αυτεμπορική, ελκυστικότερη όρη συμμετοχή σε δημόσια έργα, κομβική για τον κατασκευαστικό κλάδο, η αλλαγή στα κριτήρια οικονομικής επάρκειας και Starbulk Carrier στα 660 εκατομμύρια ευρώ η κάλυψη της δημόσιας προσφοράς. Τύπος Θεσσαλονίκης, πρώτο κουδούνι για 220.000 μαθητές στην κεντρική Μακεδονία, αγιασμό στα σχολεία και επιστροφή στα Θρανία για τα παιδιά μας. Λύσεις στο παραπέντε για τις μεταμαθητικές διαφορές στην Θεσσαλονίκη. Πρότυποι δράση ΕΟΔ παίρνουν θέση στο θερμαϊκό για να σώσουν ζωές. Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμία αερίου στη Θεσσαλονίκη, τι έδειξαν οι τεχνικοί έλεγχοι. Και θρίλερ με τις συνθήκες δίωξη στους 2 γιατρούς μετά το θάνατο Μαζονάκη. Μακεδονία, με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο, άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ. Και Νίκος Ανδρουλάκης στη Μακεδονία, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό. Και να κλείσουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Ανωδικά σιτάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι. Υψηλότερα κινούνται οι τιμές σε κρίσιμα αγροτικά προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και το καλαμπόκι. Η εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα εν ώψη των φθινοπορεινών σπόρων και δίνει ανάσα στην αγορά εφοδίων. Κοινή χρήση μηχανών με κινητήρα CAP και υπόλοιπα 2025 λειψές διορθώσεις. Άλλο το θέμα με το κωδικό 54350. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα και επανερχόμαστε για να ανοίξουμε σε λίγο και τον κύκλο των συνεντεύξεών μας.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλους με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: 30 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 91, πρωινή πτήση. Και για το φίλο τον Τάσο που ρωτάει για το 19, το τραγούδι που ακούσαμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εκπομπής, ο DJ, ο οποίος λέει είναι μεγάλη παιχτούρα, είναι ο Paul Hardcastle. Έτσι, και το τραγούδι ουσιαστικά κυκλοφόρησε το 1985. Αυτά έτσι. Γιατί με ρώτησε, Τάσο μου, σε ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ήδη καταγράψει την επιστροφή στα θρανία των μαθητών. Η αλήθεια είναι, σας έλεγα ότι ερχόμενοι από τις διακοπές, εάν δεν έχεις κάνει τους υπολογισμούς σου, πραγματικά θα είναι μια ψυχαγλουσία το να ξεκινάς και να αγοράζεις τα απαραίτητα για τους μαθητές. Όχι γιατί φέτος εκτοξεύτηκαν οι τιμές, αλλά γιατί πολύ απλά ήταν ήδη ψηλά. Και σε γενικές γραμμές είναι το κόστος ζωής τέτοιο που καθιστά έτσι πολύ πολύ δύσκολη την διαβίωσή μας σε όλα τα επίπεδα, θα έλεγα. Να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Νεουίνκα. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γεωργιάδη?
1: Καλημέρα κύριε Σαντορίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, εσείς που ήδη έχετε ξεκινήσει και έχετε κάνει και την έρευνά σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς κινείται η αγορά εφέτος στα σχολικά?
1: Περίπου δεν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι οι ίδιες. Mm-hmm. Έχουμε επίσης, και για δύο λόγους είναι οι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτήσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορεί να την πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Ναι. Που έχουν τα σχολικά. Ναι. Έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει των τιμών. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρεις τα σχολικά, θα βάλεις βενζίνη με 2.10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο πρατήριο. Στο δηληστήριο. Άρα η τιμή είναι 2,20. Το πρόβλημα είναι ότι το ενίκιο έχει αυξηθεί και κυρίως Αύγουστο ή αρχές του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, γίνονται περισσότερες μετακομίσεις.
0: Σωστό.
1: Αν έχει περάσει τριετία και δεν προστατεύεσαι ως οικογενειακή στέγη, mm-hmm. γιατί τριετία εκ του νόμου είναι ελάχιστη διάρκεια. Mm-hmm. Ο ιδιοκτήτης δεν υπάρχει πλαφόν στο ενίκιο, ούτε υπάρχει αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού. Είναι ελεύθερη αγορά. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να σου ζητήσει, παράδειγμα, αν δίνει 600 ευρώ, μπορεί να σου ζητήσει 800, μπορεί να σου ζητήσει 900.
0: Στα τρία χρόνια με το που τελειώνει συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκ του νόμου είναι τριετή η νόμιμη διάρκεια.
0: Mm-hmm. Εκτός αν συμφωνήσει διαφορετικά.
1: Δηλαδή, αν έχει συμφωνήσει και για λιγότερο, δεν μπορεί να σε διώξει. Η τιμή είναι ότι έχει συμφωνηθεί. Ναι. Αλλά με το που λύγει το συμβόλαιο, δεν υπάρχει όριο. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Ναι. Άρα, αν πάει το ενίκιο 200 ευρώ πάνω ή 150 ευρώ πάνω, αμέσως εκτινάσσεται το προϋπολογισμός. Ναι. Είτε έχουμε σταθεροποίηση των τιμών και σε τρόφιμα σε σχολικά, όπως και έχουμε, είτε έχουμε και μειώσεις.
0: Τώρα, άρα, προσέξτε κύριε Γεωργιάδη, με το που αναφερθήκατε στα ενίκια, κατευθείαν μήνυμα, έτσι, ρωτάει εδώ φίλος, λέει: εγώ έχω για τρία χρόνια συμβόλαιο. Αν θέλω να φύγω, λες τα δύο, τι γίνεται?
1: Εκεί είναι διαφορετικά. Υπάρχει υποχρεωτή. Δηλαδή, κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά. Τώρα θα επικαλεστώ την ιδιότητα μου σαν δικηγόρος. Αν είναι οικογενειακή μίσθωση, δηλαδή για το σπίτι, για την οικογένεια,
0: ναι.
1: και είναι το πρώτο συμβόλαιο και έχει γίνει μία φορά,
0: ναι.
1: είναι, υπάρχει δεσμευτικότητα και για τα δύο μέρη. Δηλαδή, αν έχεις κάνει συμβόλαιο, παράδειγμα, για ένα χρόνο, δεν μπορείς να φύγεις. Είτε ο ιδιοκτήτης να σε διώξει, είτε εσύ να φύγεις.
0: Σωστά.
1: Ναι. Αν έχεις κάνει για τρία χρόνια και υπάρχει η ελάχιστη διάρκεια προστασία του νόμου πάλι για τρία χρόνια, δηλαδή συμπίπτουν τα δύο χρονικά περιθώρια ή του νόμου και τη συμβατική διάρκεια τη μίσθωση, εκεί εξαρτάται το τι λέει το συμβόλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή, κανονικά, αν δεν αναφέρει, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πει: κακώς φεύγεις, εγώ μπορώ να σου κάνω αγωγή μέχρι να βρω καινούργιο νοικιαστή για τα ενίκια που έχασα.
0: Μάλιστα.
1: Ή να μην σου γυρίσω την εγγύηση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να διαβάσει ο ακροατής σας τι λέει το συμβόλαιο προσεκτικά. Αν το προβλέπει, ισχύει αυτό που σας λέω. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συμφωνία. Γίνεται μια συμφωνία. Μπορεί να επικαλεστεί διάφορους λόγους και νομικά και να πει υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή παράδειγμα το σπίτι έχει κακοτεχνίες, κρυφά ελαττώματα που δεν καθιστά υποβρεθεί τη συνέχεια της μίσθωσης και γι' αυτό φεύγω. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή.
0: Ας κάνει
1: μια κουβέντα πρώτα καλόπιστη με τον ιδιοκτήτη
0: και
1: από εκεί και ύστερα μπορεί να απευθυνθεί στον δικηγόρο του για να έχει την...
0: Για να πάμε πάλι πίσω. Πάμε πάλι πίσω. Εντάξει, τώρα για το κόστος ζωής, γιατί και το
1: ακριβώς. Όταν πιεζόμαστε με αυτόν τον τρόπο και επίσης στα σχολικά. Δεν είναι μόνο η τιμή στα σχολικά, στα τετράδια, στα μολύβια. Yeah. Όποιοι έχουν παιδιά, γνωρίζουν, ειδικά παιδιά δημοτικού που μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Παπούτσια, φόρμες, ρούχα.
1: Ακριβώς. Τα αθλητικά, στις φόρμες, τα παπούτσια.
0: Έτσι.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλη γκάμα. Δηλαδή, έχει παπούτσια με 350 ευρώ, έχει παπούτσια με 35 ευρώ. Άρα, είναι λίγο και στο χέρι μας το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, αφού πρώτα οι ίδιοι αποδεχτούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Σωστά.
1: Και να δούμε τι πραγματικά αξίζει και να τους μάθουμε και το, τη σχέση όσους κτίσεις με αξία και το τι, τι πραγματικά
0: δυστυχώς,
1: είναι το σημαντικό ή όχι.
0: Δυστυχώς, ξέρετε,
1: τα στη μάρκα ή στο...
0: Μα εδώ είναι το θέμα, τα παιδιά έχουν και ένα μιμητισμό και άμα το ένα παιδί έχει ας πούμε το ωραίο, το φαντεζή παπούτσι της τάδε μάρκας, πρέπει να το πάρει και το άλλο παιδί και έχουμε όλο αυτό, ξέρετε, το lifestyle το λεγόμενο, το οποίο προκαλεί ζητήματα. Αλλά τι να κάνεις.
1: Όχι μόνο παιδί με παιδί, αλλά και τι βλέπουν στην οικογένεια.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, αν η μαμά, ο μπαμπάς αντίστοιχα έχει μια τέτοια είδους καταναλωτική συμπεριφορά, και το παιδί θα πει: δεν μπορεί να παίρνει εσύ, ας πούμε, τα καλά και να μην
0: θα αλλάξει.
1: Το πιο φθηνό. Λογικό είναι.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με το που ακούσατε στην εισαγωγή, ερχόμενοι τώρα από διακοπές, αν δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι δύσκολος μήνας, και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Και ουσιαστικά η ανάσα έρχεται, τουλάχιστον για τον ιδιωτικό τομέα περισσότερο και για τους συνταξιούχους, ίσως με το θέμα του βοηθήματος αυτών των 300 ευρώ, έρχεται προς τον Δεκέμβριο, κάπου εκεί, αρχές Δεκεμβρίου δηλαδή, Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο κάπως έτσι.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο το διάστημα το συγκεκριμένο.
1: Και ξέρετε, υπάρχει και αρνητική ψυχολογία. Γιατί όσοι τυχεροί μπόρεσαν να πάνε διακοπές, δεν πήγαν όλοι φέτος διακοπές. Μισοί δήλωσαν ή δεν πήγαν καθόλου ή πήγαν πολύ λιγότερες μέρες.
0: Ναι.
1: Και έχουν ξοδέψει και εκεί τα χρήματα. Άλλο κεφάλαιο μεγάλο, άλλη μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Το τι ξόδεψαν και πόσο είναι το κόστος των διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια.
0: Ναι.
1: Με το ρυθμό που εκτινάσσονται και το κόστος των καταλυμάτων και τα αεροπορικά. Ήδη είχαμε και αυξήσει τα αεροπορικά στα εισιτήρια. Και γενικά το κόστος στην ταβέρνα, και αυτό και περιορίσαν πάρα πολύ οι επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης. Δεν πήγαν καθόλου καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, όταν πληρώνεις 14 ευρώ τώρα μια χωριάτικη σαλάτα. Συγγνώμη δηλαδή. Μια χωριάτικη σαλάτα το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει 1,5 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ, η ντομάτα. Ένα αγκουράκι το παίρνει 60 λεπτά. Συγγνώμη τώρα με ένα αγκούρι και δύο ντομάτες, τρεις, φτιάχνεις μια σαλατάρα που λένε. Βάζεις και ένα κομμάτι φέτα μέσα, να στοιχίζει αυτό πόσο. Και πόσο έτσι η αντιστοιχεία πάει με τα 14 ευρώ. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι. Ναι, προσπαθούμε και εμείς οι ίδιοι, ας πούμε,
1: προσπαθούν από τη σαλάτα να βγάλουν το κόστος στο λειτουργικό, να βγάλουν το κόστος στο ενεργειακό, να βγάλουν το κόστος της άφηξης των ενεργειών της επιχείρησης. Να βγάλουν το κόστος γιατί κάπου συμμαζεύτηκε το πράγμα.
0: Τους καταλαβαίνω τους. Και τους μεγαζάτρους τους καταλαβαίνω.
1: Ένα πρόβλημα, αν θα δείτε, σε όλα τα αιτήματα που βάζουν, ένα είναι η ψηφιακή κάρτα, γιατί υπήρχε εργασιακός μεσαίωνας που και τώρα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, αλλά ήταν τελείως ασίδωτη η κατάσταση, με τα ωράρια και τις υπερορίες γίνονταν ένας χαμός. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι επίσης με τη φοροδιαφυγή που σε μεγάλο βαθμό έχει ελεγχθεί. Δεν λέω ότι έχει λυθεί, είτε μία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ αυτό σε αυτό που λέω. Έχουν πάρα πολλές καταγγελίες και για φοροδιαφυγή και για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά λίγο έχει συμμαζευτεί το πράγμα. Οπότε δεν είναι πλέον ανεξέλεγκτη ως προς τα έσοδα τι φορολογούνται, τι πληρώνουν στους εργαζόμενους και όλο αυτό τους συμπιέζει. Και συνολικά με την μειωμένη ζήτηση, γιατί υπάρχει και αυτός, είναι ο πολύ μεγάλος παράγοντας αυτός, δηλαδή ακριβώς έχουμε διεθνώς. Και οι τουρίστες που έρχονται, και αυτοί είναι μετρημένοι στο τι θα ξοδέψουν στις διακοπές τους. Και γι' αυτό βλέπετε σε μεγάλες τουριστικές περιοχές ή και στα νησιά ακόμη, τα σούπερ μάρκετ ξεπουλάνε.
0: Χαμός γίνεται. Οι μισοί
1: είναι ξένοι. Χαμός γίνεται.
0: Έτσι είναι.
1: Με μελέτη που είχα δει το καλοκαίρι, ναι, σε ποσοστό δηλώνουν 50% θα κάνουν τουλάχιστον ένα γεύμα, και γι' αυτό προτιμούν δωμάτια νοικιαζόμενα ή Airbnb.
0: Με κουζίνα.
1: Θα ετοιμάσουν ένα γεύμα στο σπίτι, που μπορεί να είναι και το βραδινό. Δηλαδή, είτε μορφή μακαρονάδες, είτε με, ναι, πούμε, αν υπάρχει δυνατότητα και ψητό, καθαρόλο να βάλουν. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή,
0: Πέρυσι, που είχα κάνει διακοπές στη Χαλκιδική, κάποια στιγμή, στο Πευκοχώρι συγκεκριμένα, κάποια στιγμή, πάνε πάρα πολύ Βαλκάνοι. Κάποια στιγμή λοιπόν,
1: ναι,
0: βλέπω ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα απέναντι και ξεφόρτωναν μόλις είχαν αφιχθεί. Και βλέπω ότι ακόμα τσάντες σούπερ μάρκετ από τη χώρα τους. Δηλαδή και αυτό είδα.
1: Και τα νερά ακόμη φέρουν από εκεί.
0: Και τα νερά.
1: Και τα νερά, τρόφιμα, μην σας πω, και ψησταριά ολόκληρη, ψησταριές φέρουν και ψήνουν. Στη Χαλκιδική, επειδή είναι ο δικός προορισμός, είναι ο κανόνας ότι τα νοικιαζόμενα ή τα Airbnb έχουν και κουζίνα για την παρασκευή του φαγητού. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Σε άλλες περιοχές ή στα νησιά, εντάξει, μπορεί να βρεις, ας πούμε, είναι ακόμη τα ξενοδοχεία, έχουν τέτοια είδους ζήτηση. Είναι πιο ψηλό επίπεδο ο τουρισμός. Στη Χαλκιδική, που υπάρχει μαζικότητα, πολύ μεγάλη μαζικότητα, και βέβαια δυστυχώς γι' αυτό σε λίγα χρόνια η Χαλκιδική θα είναι απροσπέλαστη. Δηλαδή θα καταστρέψουμε από τα πιο όμορφα τουριστικά μέρη της Ελλάδος.
0: Ο κύριος Θανάς λέει, πείτε τίποτα λέει για τα ναύλα, τα εισιτήρια λέει των πλοίων, που μπορεί να μην αυξήθηκαν πολύ εφέτος, αλλά είναι τόσο ακριβά, τα οποία δεν μπορεί μια οικογένεια να ταξιδέψει.
1: 400 ευρώ μια τετραμελή οικογένεια και 500 ευρώ με το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει,
1: και όταν προσθέσεις κι άλλα τουλάχιστον μήνυμου με 150 ευρώ το δωμάτιο, επίσης για μια τετραμελή, το πιο φθηνό, εγώ δεν έχω δει πιο φθηνά, το οποίο έχει 250-350, συνεχίζει προς τα πάνω.
0: Εν τω μεταξύ, είναι καλή εποχή αυτή, το Σεπτέμβριο, έχει και πολύ καλές τιμές, είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά οι περισσότεροι όμως άνθρωποι δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια το Σεπτέμβριο, μόνο οι συνταξιούχοι έχουν δυνατότητα. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, τουλάχιστον βλέπω μια στροφή. Ξέρετε, ο φετινός Σεπτέμβριος και λόγω βοηθάει ο καιρός. Ναι. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες, ναι, καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Πολλοί στρέφονται που έχουν δυνατότητα, εκτός από ξένους, mm-hmm, και Έλληνες τουρίστες, γιατί βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές. Ναι. Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του χρόνου που θα κάνει κάποιες διακοπές, αναφέρεται συνταξιούχοι. Έστω λίγο και συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, μόνο αν σπάσουμε τη ζήτηση, δεν είναι πρακτικά δυνατό όλοι να πάρουμε διακοπές το διάστημα 1 με 15 Αυγούστου. Δεν χωράμε πρώτα απ' όλα και οι τιμές που θα βρούμε θα είναι απίστευτες.
0: Θα είναι καλύτερες, έτσι είναι ακριβώς.
1: Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα, η επιλογή που κάνουν είναι μια έξυπνη οικονομικά επιλογή αυτή, το να κάνεις τις διακοπές το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, που εν τέλει και ο καιρός δεν ενδιαφέρει καθόλου, το να πας Αύγουστο ή Ιούλιο και είναι πολύ πιο υποφερτές οι συνθήκες, πολύ πιο οικονομικές επιλογές που έχει ένας τουρίστας. Και βλέπω υπάρχει η τάση που ενισχύεται, και αυτό αποτυπώνεται και από τους εκπροσώπους του κλάδου, που λένε ότι ενώ ξεκίνησα πάρα πολύ μουδιασμένα τον Ιούνιο, πάρα πολύ δύσκολα, με μεγάλο φόβο για το πώς θα κινηθεί η αγορά, εν τέλει ισοφάρισαν τους τζίρους τους από την κίνηση του Αυγούστου, αλλά κυρίως του Σεπτεμβρίου, που έχουν πληρότητες ακόμη και 90%. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Ναι,
1: ειδικά σε Νότια Ελλάδα, σε νησιά που είναι ακόμη πιο ζεστός και πιο καλές οι συνθήκες ο καιρός, εκεί έχουν πληρότητες Σεπτεμβρίου 90%. Ενθαρρυντικό αυτό, για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την τουριστική περίοδο. Για πολλούς λόγους. Και να είναι πιο υποφερτό η υποφερτή κατάσταση, και να έχουν περισσότερα έσοδα, και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός του υπερσυντονισμού, του συνοστισμού, του υπερτουρισμού, που επίσης είναι παγκόσμιο φαινόμενο, και στην Ιταλία διαμαρτύρονται, και στην κάποιες πόλεις ήδη θέλουν οι κάτοικοι να θεσμοθετήσουν συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών. Δεν μπορούν να μπουν παραπάνω. Και στην Βαρκελόνη έχουν τέτοιο τεράστιο πρόβλημα.
0: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Βλέπω και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη Μοιραία Κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, αδερφιά μου. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο όσο γίνεται. Απροβλημάτιστο τουλάχιστον. Να μην έχουμε προβλήματα. Να πάνε όλα καλά, σας εύχομαι, και να είναι και ένα αναζωογονητικό. Καλημέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζά. Λέει, εδώ έρχονται, λέει, σε μένα τουρίστες Ρουμάνοι. Έχω κιόσκι στην Κωνσταντζά, με κουζίνα, όλα τα απαραίτητα για να φτιάξουν φαγητό και μεγάλη ψησταριά. Πολλοί έρχονται, λέει, με καφάσια από δικά τους. Ντομάτες, πατάτες, πιπεριές, κρέατα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, καζάνια, καφετιέρες, χωρητικότητας, λέει, πολλές φορές 20 και 30 λίτρων. Φέρνετε τη μαμά μαζί. Και η κακομοίρα, λέει, ξεκινάει από τις 6 το πρωί με καφέ και η μέρα της πάει όλη στο μαγείρεμα. Παραλία βλέπει μόνο με το κιάλι. Μάγκες τρώνε, πίνουν και κάνουν μπάνια στη θάλασσα. Ωραία. Τι να πω, μπράβο ρε Κωστή, ωραία περνάνε εκεί οι τύποι, Μάλιστα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στο Σάκη το Χατζάρα και την παροικία των γιορτών ακροατών μας. Να σε καλά, Σάκη μου. Καλημέρα και πάλι στην Αναστασία και τον Παναγιώτη στην Μάνη που μας αναμεταδίδουν από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Γεια σας, παιδιά. Επίσης, τον Γιώργο το Ρασούλη, ο οποίος μας στέλνει πολύ ωραία πολύ ωραίες εικόνες από το Ρέθυμνο, ξημέρωμα στο Ρέθυμνο, πηγαίνει για το ξενοδοχείο που εργάζεται εκεί και μας δείχνει και το φοβερό, έτσι, φοβερή παραλία, πάρα πολύ ωραία, ενώ ετοιμάζεται να σκάσει μύτη ο ήλιος η Ανατολή. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο, τον Πετράκη, γεια σου Μάνο. Καλημέρα στον Παντελή, στην Κατερίνα, στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, αυτό είναι το βασικότερο. Η Νίκη, καλημέρα, καλημέρα. Αν έχουμε, λέει, τέτοιους γιατρούς σε πολλούς τομείς, τότε σίγουρα κινδυνεύουμε. Κοίταξε τώρα, δεν θα τσουβαλιάσουμε, βεβαίως. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι κορυφαίοι, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα κορυφαίοι, καλοί, λιγότερο καλοί, κακοί, κάκιστοι, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ στον ιατρικό τομέα δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια να είσαι κακός, γιατί το κακός σημαίνει και επικίνδυνος. Και το επικίνδυνος μπορεί να σε στείλει, όπως είδαμε πρόσφατα, και δεν είναι και το μόνο παράδειγμα βέβαια, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν φύγει από ιατρικά λάθη. Εδώ βέβαια δεν είναι απλά λάθος, εδώ είναι έγκλημα, έτσι, εγκληματική αμέλεια. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το διακεκριμένο φοροτεχνικό, οικονομικό σύμβουλο και στο Διοικητικό Σύμβουλο του Επιμελητηρίου Αθηνών, για να μιλήσουμε, γιατί θα μιλήσουμε, για όλα θα μιλήσουμε. Και γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να ανοίξουμε τη γραμμή, προκειμένου να πάρετε απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ. Έξω είναι τώρα, ετοιμάζεται, βάζετε την πανοπλία για να πολεμήσουμε την εφορία, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Είναι έτσι πως θα γίνει, ας πούμε. Είναι υπότης, ναήτης και αυτός, ναήτης εδώ. Καλημέρα, καλημέρα Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες, με τιμά ιδιαίτερα. Ο Παντελής συνεχίζει, αναφέρεται στα σχολικά, λέει σταθερές οι τιμές, η αλήθεια είναι αυτή. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σταθερές οι τιμές όταν σε αυτές τις τιμές σταθερές προσθέτεις και το καθημερινό μας που έχει να κάνει με το σούπερ μάρκετ και με τα υπόλοιπα και ειδικά τη βενζίνη η οποία μας έχει τσουρουφλήσει. Εδώ τώρα με το θέμα της βενζίνης, παιδιά, περιμένω μια πρωτοβουλία. Ο κ. Παπασταύρου ουσιαστικά την προαναγγέλει. Εντάξει, δεν θέλω να πω για το πετρέλαιο, το οποίο θεωρώ ότι όποια επιδότηση και να δώσουν, αν δεν είναι τόσο γενναίο ώστε να φτάνει τα περσινά επίπεδα, λίγοι θα πάρουν πετρέλαιο φέτος. Δυστυχώς. Προειδοποιείται, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ένας χειμώνας, ελπίζω να είναι καλός και να μην είναι παγωμένος, δύσκολος, εξαιρετικά δύσκολος. Όσον αφορά την καθημερινή μας μετακίνηση, τα βλέπετε κι εσείς. Όταν η βενζίνη έχει φτάσει στο 1-2-15, την έβαλες, Παναγιώτη? 1-2-15. 13. Λοιπόν, όταν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μετακινήσεις με το σταγονόμετρο. Λέτε να είναι η λύση στο κυκλοφοριακό, δηλαδή να μην κυκλοφορούμε καθόλου, και τι να κάνουμε? Πατίνι θα πάρουμε? Είναι και επικίνδυνο, τι να πω. Μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα και στη συνέχεια Ηλίας Χατζηγεωργίου εδώ μαζί μας στο στούντιο, αδερφιά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
5: Έχω εξαστιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E0, 1,5 λίτρο, 1 συν 1 δώρο.
14: Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
18: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: 2000 FM.
22: Ήταν σε μια ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη που γυρίστηκε το 1959 και βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1960. Λέγονταν το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Το ντουέτο ήταν βέβαια ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη. Θέλετε να το πούμε προφορά? Τζέννη Καρέζη. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και ποιοι άλλοι βρίσκονταν δίπλα στους κεντρικούς πρωταγωνιστές. Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Αναστήματα. Όπως και τεράστιο ανάστημα βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης που υπογράφει τη μουσική και τα τραγούδια της ταινίας.

0: Διηγούμαστε ιστορίες εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Κύρκο και τις δεκαετίες του 60 αλλά και των Zeros. Λέμε και σημερινές ιστορίες, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Και μοιραία γίνεται και σύγκριση πολλές φορές και δεν ξέρω και ποιος κερδίζει, μάλλον τα 60's κερδίζουν. Εκεί θα μείνουμε. Θα πάμε στην ταινία «Ζητείτε ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά για να συναντήσουμε πάλι τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε ένα τραγούδι το οποίο δεν έγινε ποτέ γνωστό ούτε ραδιοφωνικά ούτε και στην ταινία το θυμούνται οι περισσότεροι. Είναι η συνάντηση του Ντίνου Ηλιόπουλου με τη Μάρθα Καραγιάννη, όπου προσπαθεί να τη ρίξει την κίτσα πίτσα, αυτό είναι ο... όχι κίτσα πίτσα, πίτσα κίτσα, ανάποδα το είπα. Την πίτσα κίτσα λοιπόν προσπαθεί να τη ρίξει ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το βλέμμα του και της λέει, μα καλά δεν μπορείς να δεις το μάτι μου έτσι. Λέει, όχι, λέει, δεν βλέπω κάτι, λέει, δεν αισθάνομαι κάτι. Και αμέσως μετά της λέει αυτό το τραγούδι.
1: Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει, κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι, φάναρι πόθου, πάναβο σβήνει. Σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου του πόθου βέλη που τραυματίζουν κάθε γυναίκα και όποια τις νιώθει θέλει δε θέλει στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα.

0: το ποδάρι κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και τάβρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις ό,τι κι αν κάνεις. Δεν θα λιτώσεις.

μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου, να μην ξεχνάμε τους συντελεστές, η στίχη του Δημήτρη Ψαθά, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και το Μάτι. Έτσι θα το βρείτε το συγκεκριμένο τραγούδι, αν θέλετε να το αναζητήσετε. Να πάμε ακόμα πιο πίσω τώρα. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε μια ταινία που επίσης είχε αγαπηθεί πάρα πάρα πολύ, του Νίκου Τσιφόρου. Ο Θησαυρός του Μακαρίτη, με τον Βασίλη Αυλονίτη βέβαια, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Στέφανο Λινέο, την Άντζελα Ζήλια. Και μέσα στη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης, άλλος τρισμέγιστος συνθέτης και γνώστης της μουσικής, υπήρχαν δύο τραγούδια. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε τη Γεωργία Βασιλιάδου, που πολλοί λένε, μα καλά, πώς τραγουδούσε η Γεωργία Βασιλιάδου. Η Γεωργία Βασιλιάδου, σας ενημερώνω εντελώς τυπικά, ότι ξεκίνησε από το μουσικό θέατρο. Και στο μουσικό θέατρο τότε δεν έμπαινες αν δεν είχες φωνή να τραγουδήσεις. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς, τα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Το άλμπουμ του Σαββατοκύριακου που έχει περισσότερη μουσική. Αλίμονο όμως έτσι και με πιάσει πολυλογία. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Εκεί θα μείνουμε, στο 54-55, για να πάμε στην ωραία των Αθηνών. Τι ταινιάρα ήταν αυτή με τη Γεωργία Βασιλιάδου, πάλι τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Μίμη Φωτόπουλο. Εκεί βεβαίως εμφανίζεται η Γκέλη Μαυροπούλου. Και φυσικά η Σπεράντζα Βρανά, η οποία λέει δύο τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Το ένα είναι η Βαλίτσα. Το άλλο είναι το Μάμπο Μπραζιλέρο, αλλά δεν θα τα ακούσουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να προλάβουμε όσο περισσότερα τραγούδια από διαφορετικούς ηθοποιούς.

Η ωραία των Αθηνών, μία από τις σπουδαίες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου. Πάμε ξανά στον Αλέκο Σακελάριο. Είναι λίγο δύσκολο να τον αποφύγει το Σακελάριο και τον Τσιφόρο, γιατί είχαν γράψει πάρα πολλές και σπουδαίες ταινίες. Και θέλω να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χόρν και τη Μαρό Κοντού.

0: Αλίμονο στους νέους λοιπόν, του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου, με Δημήτρη Χόρν, Μάρο Κοντού, Σπύρο Μουσούρη, Σμάρο Στεφανίδου, Ανδρέα Ντούζο. Ήταν αρκετά χρόνια που δεν είχα δει αυτή την ταινία, δηλαδή ξέρω από τα 10 μου, 12 μέχρι να φτάσω 20 χρονών. Φοιτητής δημοσιογραφίας πλέον, με πάθος για τον ελληνικό κινηματογράφο, για τη μουσική, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση. Γύρισα σπίτι αργά το βράδυ μετά από φοιτητικό τσιμπούσι. Ξέρετε, μία μερίδα φαγητό στη μέση για όλους. Και τσιγάρα σαν τέ, άφιλτρα. Εκείνο λοιπόν το ανοιξιάτικο βράδυ επικρατούσε μία σχεδόν απόκοσμη ησυχία. Μπήκα σιγά σιγά στο σπίτι. Και στο σπίτι επικρατούσε η ίδια ησυχία, αυτή η απόκοσμη, η περίεργη. Πήγα στο σαλόνι, άνοιξα την τηλεόραση και ταυτόχρονα την εφημερίδα για να ρίξω έτσι μία ακόμα ματιά σε ρεπορτάζ και άρθρα. Και αφού είχα ανοιχτή την τηλεόραση, σκέφτηκα να κοιτάξω και το πρόγραμμα, μήπως είχε κάτι ενδιαφέρον με τα μεσονύχτια. Και εκεί ήταν η έκπληξη. Η ΕΡΤ 2 είχε σε 5-10 λεπτά την ταινία «Αλίμονο στους νέους», που τότε γραφόταν με 2 λάμδα και ομικρόν γιώτα. Ενθουσιάστηκα λοιπόν και μέσα στη φοιτητική και νεανική καλή μου διάθεση είπα να κάτσω να την απολαύσω κι εγώ άνθρωπος. Σε λίγα λεπτά εμφανίστηκε η εκφωνήτρια στην οθόνη που μας έλεγε ότι ακολουθεί πολύ παλιά ταινία με τον Δημήτρη Χόρν «Αλίμονο στους νέους» του 1961. Τότε βέβαια η ταινία ήταν μόλις 34 ετών. Σήμερα είναι 62. Έκατσα σε βολική στάση, άναψα ένα τσιγάρο και μεταξύ μας απαγορευόταν στο σαλόνι. Και ένιωσα την ταινία της ερμηνείας.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίες.

0: αποτυχίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Η λατέρνα εκεί να παίζει ασταμάτητα. Και η υπηρεσία, η Κατερίνα Γόγου, η Κέτη Γόγου όπως τη λέγανε τότε, να φεύγει παρέα με το Φαντάρο, τον ξάδερφο που λέγανε πάντα.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, οι ακραία συντηρητικοί και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.
11: Και εσείς εδώ, η μεγάλη μας αγαπημένη παρέα, πέριξ του τρανζίστορ με την μπαταρία. Και επειδή τα μηνύματα φτάνουν με τους γλάρους, εμείς θυμηθήκαμε και την αλήκη στο ναυτικό.

Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Ακελάριος και η Αλίκη. Η Αλίκη στο ναυτικό του 1961. Αλικάκι μικρό τότε. Μικρό και τρισχαριτωμένο τότε το αλικάκι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μας είπες νωρίτερα ότι δεν θα βάλεις δύο τραγούδια από έναν ηθοποιό εδώ, τι κάνεις? Θα με συγχωρείτε, αλλά η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ήταν ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν μπορείς να μείνεις σε ένα τραγούδι, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω τώρα, τους ακούσαμε μαζί πρώτα, έτσι, Αλίκη και Δημήτρης, μετά ακούσαμε την Αλίκη να σολάρει. Τραγουδιστικά ένα σολάρι. Τώρα θέλω να ακούσουμε και το Δημήτρη μόνο του, αλλά σε ένα τραγούδι που δεν έγινε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακουγόταν σε μια ταινία που προσωπικά, αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου, δεν είναι και η καλύτερη. Η ταινία λεγόταν «Δημήτρη μου, Δημήτρη μου». Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έπαιζε με την Ξένια Καλογεροπούλου. Και μέσα σε αυτή την μέτρια αισθητική ταινία ήταν και αυτή η τραγουδάρα εδώ. Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

Μην μου πείτε ότι δεν ήτανε τραγουδάρα και ότι δεν αξίζει να το ακούμε και συχνότερα. Τώρα θέλω να πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Χρονοπούλου. Όχι, δεν θα είναι ούτε το του αγοριού απέναντι, ούτε το καμαρούλα μια σταλιά, ούτε το είμαι γυναίκα του κεφιού και δεν υπολογίζω. Και... Εντάξει, όχι, φοβερά τραγούδια, αλλά θέλω να σας βάλω και ένα φοβερότερο ακόμα. Πάλι ζεμπέκικο θα είναι. Θυμάστε μια ταινία που λεγόταν «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969. Ήταν με το Φέδωνα Γεωργίτση, τη Μέρη Χρονοπούλου, το Ζόρα Τσάπελη, ηθοποιάρα ο Ζόρας Τσάπελης. Ήταν μια ταινία βεβαίως του Νίκου Φόσκολου. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης στην ταινία και η Μέρη Χρονοπούλου τραγουδά σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Υπάρχει κάπου ένα παιδί».

Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την Μέρη Χρονοπούλου. Θα μείνουμε σε ταινία του Νίκου Φόσκολου. Τη θυμάστε την ταινία «Εχμάλωτη του μίσους» του 1972 με τον Κώστα Καρά και την Ζωή Λάσκαρη που έκανε ο Κώστας Καράς τον Άγγελο Φον Ζήραχ. Λοιπόν, εκεί είναι νομίζω η μοναδική φορά που ακούμε την πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη να τραγουδά. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα Crazy Girl και λοιπά με την Αλέκα Κανελίδου. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τη Ζωήτσα να τραγουδά και μετά θα σας πω.

Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Χατζηνάσιος, τους στίχους ο Νίκος Φόσκολος. Η πραγματική φωνή της Ζωής Λάσκαρη. Στην ταινία «Εχμάλωτη του μίσους».

Και πάμε σιγά σιγά για επίλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημήτρη Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο μας και ήταν και η υπέροχη παρέα του εδώ στο στούντιο. Υπέροχη παρέα και η δική σας που ήσασταν πέριξ του ραδιοφώνου και ακούγατε προσεκτικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Σήμερα θυμηθήκαμε τους ηθοποιούς που τραγουδούσαν στον αγαπημένο μας παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγουν, και όμως εμείς θα συνεχίσουμε για πάντα να αναφέρουμε αυτά τα ονόματα, τα τόσο απλά αλλά και τόσο μεγάλα. Αύριο πάλι, να είστε καλά.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
25: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
24: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
26: 2000 FM.

0: Σας τα είπα όλα αυτά γιατί θα συζητήσουμε και ένα θέμα που κάπως κουμπώνει με όλη αυτή την εξελικτική πορεία στο κομμάτι της, αν θέλετε, οικονομίας των οικοκυριών, των πολιτών και στην εξέλιξη αυτής της πορείας, για να μιλήσουμε για την ιστορία και των δανείων και των κόκκινων δανείων, αλλά και το πώς όλα αυτά τα πράγματα άλλαξαν και μπήκε και στην ζωή μας η έννοια κόκκινα δάνεια σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έτσι. Και θα συζητήσουμε κιόλας για το πώς αλλάζουν, αν θέλετε, και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, γιατί άκουγα πολύ πρόσφατα, μέσα στις προηγούμενες ώρες και ημέρες, να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια ανακοίνωση περί αύξησης των επιτοκίων στα δάνεια και πώς αυτό μπορεί να επιβαρύνει και αν μπορεί να φέρει και ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων για τους Έλληνες δανειολήπτες. Αυτά όλα θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά και ασχολείται καθημερινά, Νίκος Καραγιαννακίδης, δικηγόρος Παραρίο Πάγο και νομικός σύμβουλος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελλάδος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, να πω.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτομαι τον εαυτό μου να περπατάει στην παραλία τώρα και να...
1: Σήμερα θα γίνεται χαμός. Έχει και τη μεγάλη συναυλία που ακούστηκαν τόσα γύρω από το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αντώνη του Ρέμου.
0: Έτσι, Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια. Έτσι, εδώ στηρίζουμε στα παραπολιτικά τον Αντώνη το Ρέμο, να πω.
1: Έτσι.
0: Και τον προβάλλουμε... γεγονός ότι ακούστηκαν, αλλά ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για μια πορεία τριών δεκαετιών και είναι και ένας άνθρωπος που ό,τι και αν γίνει στην πορεία του, τη Θεσσαλονίκη την έχει πάντα στην καρδιά του και το ξέρω καλά αυτό. Πώς είστε πρώτα απ' όλα?
1: Δόξα τω Θεώ, ακόμη καλά με αυτά που βλέπουμε και αυτά που νομοθετούνται. Προσπαθούμε εμείς οι δικηγόροι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Το λέω διότι τώρα μας βάλανε το νέα γραφειοκρατική δουλειά. Να προσδιορίσουμε, να επαναπροσδιορίσουμε ανακοπές πελατών μας που έχουμε καταθέσει. Υπάρχουν ανακοπές που μπορεί να είναι το 2033, 32, 31, να τις επαναπροσδιορίσουμε. Και ενώ το ίδιο το δικαστικό σύστημα σου έλεγε ότι δεν μπορούν να δικαστούν λόγω του φόρτου και του αριθμού τους τόσο άμεσα, γιατί ένας δικαστής είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να βγάζει αποφάσεις με το κιλό, τις βγάζει με την ουσία. Ξαφνικά σου λένε να τις επαναπροσδιορίσεις γιατί θα δικαστούν άμεσα. Για να γίνει μια δικαστική εκαθάριση. Λες και η περιουσία των ανθρώπων που προστατεύεται από αυτές τις ανακοπές και αυτές τις ενέργειες είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει άμεσα. Αυτό είναι, με ξεπερνάει σαν άνθρωπο. Και επειδή και πολλοί κάποιοι συνάδελφοί μου μπορεί να έχουν πεθάνει, να μην βρίσκουν τους πελάτες τους, να έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα, θα χαθούν σίγουρα και προθεσμίες, θα χαθούν σίγουρα και περιουσιακά δικαιώματα μέσα αυτήν εδώ την τεράστια γραφειοκρατία που αρχίζει.
0: Κύριε Καραγιαννακίδη, να σας πάω λίγο πίσω. Πότε μπήκε στη ζωή μας ο όρος κόκκινα δάνεια? Χρονολογικά εννοώ, αλλά και υπό ποια συγκυρία έγινε αυτό?
1: Ο χρόνος κόκκινα δάνεια πάντοτε υπήρχε στην ζωή μας σαν όρος. Ένα δάνειο που ήταν 3 μήνες, ακόμη πιο παλιά πριν 30 χρόνια, 6 μήνες σε καθυστέρηση. Με το που έμπαινε 3 ή 6 ανάλογος τι προσδιορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με διάφορες πράξεις, βαφτιζόταν ως κόκκινο. Και εν συνεχεία προχωρούσε η Τράπεζα σε καταγγελία. Αλλά ο όρος κόκκινα δάνεια, υπό την έννοια ότι μεταβιβάζονται, σαν τιτλοποιούνται και μεταβιβάζονται, μπήκε στη ζωή μας το 2015 με το νόμο 43-54, αν θυμάμαι καλά, του 2015, που ήταν ένας εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου που ψήφισε ο κύριος Τσίπρας, όπου για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά χρονικά αλλά και στα παγκόσμια χρονικά ένα κόκκινο δάνειο θα μπορούσε να μεταβιβάζεται. Και εν συνεχεία ακολούθησε ακόμη ένα νομοθέτημα, ο νόμος 43.
0: Άρα είμαστε η πρώτη χώρα που κάναμε αυτό το πράγμα, που δώσαμε το δικαίωμα να πολλούνται, να μεταβιβάζονται τα δάνεια, βάζοντας ουσιαστικά στο παιχνίδι τους περίφημους servicers.
1: Σωστά, είμαστε η πρώτη χώρα που ψήφισε τη μεταβίβαση και την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων. Έως τότε υπήρχε η δυνατότητα της τιτλοποίησης πράσινων δανείων, δηλαδή δανείων ενήμερων, όπου τιτλοποιούνταν βάσει ενός νόμου του 2003. Αλλά η τιτλοποίηση ή η μεταβίβαση κόκκινων δανείων μαζικά επιτράπηκε με αυτόν εδώ τον νόμο.
0: Έχετε εικόνα, κύριε Καραγιαννακίδη, Και θυμίζω, κυρίες και κύριοι, 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας και radio@parapolitika.gr. Κύριε Καραγιαννακίδη, έχετε εικόνα σε αξία, σε ποσό, πόσα είναι τα δάνεια τα οποία έχουν πάει, έχουν πουληθεί από το τραπεζικό σύστημα στους servicers τα τελευταία χρόνια, από όταν ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ιστορία, από το 2015 και μετά? Υπάρχει μια εικόνα, μια αποτύπωση?
1: Δεν υπάρχει πλήρη εικόνα για το τι έχει μεταβιβαστεί, για τον απλούστατο λόγο τον εξής. Το 2016 ψηφίστηκε μια τροπολογία στον προηγούμενο νόμο, όχι τροπολογία, ένα νέο νομοθέτημα, νόμο 4389 του 2016, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες, εάν ένας πελάτης έχει 5 δάνεια και ένα από τα 5 είναι κόκκινο, να μπορούν να μεταβιβάσουν και τα πράσινα, δηλαδή τα άλλα που ήταν ενήμερα. Άρα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι δάνειο έχει μεταβιβαστεί και τι από αυτά είναι κόκκινο ή δεν είναι κόκκινο, και απλώς επειδή έχει άλλα κόκκινα ο φιλέτης μεταβιβάζονται και αυτά. Σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί 55 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια τα οποία είναι στο σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2, και σίγουρα έχουν μεταβιβαστεί και πολλά άλλα δάνεια. Αλλά το πλέον σίγουρο είναι ότι πλέον όλα σχεδόν τα δάνεια των τραπεζών τα διαχειρίζονται οι servicers. Οπότε δεν γνωρίζεις με ακρίβεια να πεις αν είναι 100 δισεκατομμύρια, 120 δισεκατομμύρια.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναφέρεται σε νέα αύξηση επιτοκίων, ανεβάζοντας ουσιαστικά το βασικό επιτόκιο στο 2,5%. Και αυτό εκ των πραγμάτων θα φέρει αύξηση στο κόστος του χρήματος, έτσι, το οποίο θα το δούμε στη διάρκεια της χρονιάς. Άρα, ρωτώ, θα δούμε νέο κύκλο κόκκινων δανείων λόγω της επιβάρησης που θα φέρει στα επιτόκια και της πίεσης που θα φέρει στους δανειολήπτες αυτό?
1: 1000%. Και σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό που θα αυξηθεί λόγω των καταστάσεων, βλέπετε το πετρέλαιο πήγε 110 δολάρια χθες, ήταν έκλειστα 105, αλλά δείχνει να δημιουργείται μια κατάσταση ρευστή σχετικά με το πόσο θα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο και γενικότερα οι θαλάσσιες μεταφορές, όπου οι Χούθοι κατέλαβαν ένα νησί και ένα λιμάνι στα στενά κάτω της Ερυθράς Θάλασσας, όλα αυτά εδώ είναι γεγονότα τα οποία οθούν την κατάσταση προς τα πάνω. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα σε αυτήν εδώ την απευθεία ανέβασε τα επιτόκια. Χωρίς βέβαια εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ενώ τα επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά και υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, την ίδια στιγμή τα επιτόκια καταθέσεων είναι σχεδόν μηδενικά, το οποίο εμένα με ξεπερνάει σαν άνθρωπο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί το δικό μου χρήμα να το κρατάει η τράπεζα τζάμπα, να μπορεί να το μοχλεύει, διότι με το δίκτυο μόχλευση μπορεί να το δανείσει 7 φορές, ας πούμε, και την ίδια στιγμή ενώ βγάζει τόσα κέρδη από το δικό μου χρήμα και το χρησιμοποιεί ως δική της κεφαλαιακή επάρκεια, την ίδια στιγμή να μην μου δίνει μία ανταπόδοση, να παίρνω 0,3% επιτόκιο, 0,5% επιτόκιο και διάφορες άλλες τέτοιες ιστορίες. Και μου είναι αδιανόητο. Όπως και μου είναι αδιανόητο σαν Έλληνας πολίτης το γεγονός ότι κεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες 3 φορές την προηγούμενη δεκαετία, την τρίτη την περίοδο του κυρίου Τσίπρα, χωρίς λόγο και αιτία, διότι έγινε από το πουθενά μια διαπραγμάτευση η οποία όφησε τη χώρα στα βράχια και ξανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες. Στην δεύτερη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θυμίζω το 2014, οι μετοχές τους, επειδή οι μέτοχοι τους δεν τις διέσωσαν, το 70 με 75% των μετοχών τους περιλήφθη στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το περιουσιακό στοιχείο των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών είχε μια χρηματιστηριακή αξία 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η περιουσία των τραπεζών, δηλαδή το ενεργητικό τους, ανερχόταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπου στο ενεργητικό τους προσμετρώνται και οι καταθέσεις που ήταν 150 δισεκατομμύρια, 160 όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας, τα πράσινα δάνεια τα οποία ήταν σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους, τα ακίνητα, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες και δεν συμμαζεύεται.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε.
1: Είναι σημαντικό αυτό που θα πω.
0: Δεν σας διακόπτω γι' αυτό.
1: Το ενεργητικό, ναι, και οι τράπεζες που τις διασώσαμε και μας κόστησαν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ήρθε ο κύριος Τσίπρας τον Νοέμβριο του 2015 και διενήργησε μία αύξηση κεφαλαίου, όπου με 1,5 δισεκατομμύριο τα απέκτησαν ξένοι επενδυτές. και οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν με 1,5 δισεκατομμύριο ενεργητικού αξίας 500 εκατομμύριων ευρώ.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τα funds, έτσι.
1: Είναι η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία της ανθρωπότητας για μένα αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Νίκο Καραγιαννακίδη, δικηγόρο Παραρίο Πάγο, νομικό σύμβουλο του Συλλόγου Δάνειων Λειπτών Ελλάδος. Συζητάμε για κόκκινα δάνεια. Κύριε Καραγιαννακίδη, δύο πράγματα που είναι βασικά. Το ένα είναι χρηστικό. Πάμε να πάρουμε σήμερα καινούριο δάνειο. Πάμε να πάρουμε στεγαστικό. Θα επιλέξουμε σταθερό ή κειμενόμενο επιτόκιο. Και αν ναι, γιατί?
1: Και τα δύο έχουν το ρίσκο τους. Αν αγοράσουμε, αν πάρουμε κειμενόμενο, μπορεί να έχουμε σε μια τέτοια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής, γεωοικονομικής θα έλεγα στάδειας, εγώ δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο, θα έπαιρνα σταθερό. Γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πλέον.
0: Και λέω το εξής. Πρόσφατα απευθύνθηκα στην τράπεζα για να πάρω ένα μικρό δάνειο στεγαστικό και μου λέει η υπάλληλος, είστε πολύ συντηρητικός που ζήτησα ότι θέλω σταθερό επιτόκιο και όχι κειμενόμενο.
1: Βασικά είστε τυχερός που θα σας δανείστηκε η τράπεζα, γιατί και τα δάνεια για στεγαστικά δίνονται με το σταγονόμετρο. Αλλά αν πούμε ότι είστε στους τυχερούς που σας δανείζουν έστω για στεγαστικό, εγώ θα έπαιρνα αυτή τη στιγμή σταθερό επιτόκιο, δεν θα έπαιρνα κειμενόμενο.
0: Το δεύτερο, έχω πρώτε θεωρείται μη ενήμερο και μπαίνει στον τηρεσία ένα δάνειο και ποιες είναι οι δυνατότητες ρύθμισης μετά, για να το πούμε και αυτό.
1: Όταν είναι σε τρεις μήνες καθυστέρηση, περνάει καταρχάς στο λευκό τηρεσία. Αν έρθει καταγγελία, περνάει στο μαύρο τηρεσία, ας το πούμε έτσι, διότι θεωρείται πλέον κόκκινο το δάνειο.
0: Αν το καταγγείλει δηλαδή ο ένας συμβαλόμενος, δηλαδή η τράπεζα.
1: Αλλά τώρα που γίνεται και το πιστωτικό έλεγχος που θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το πόσο εμπρόθεσμα πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, πόσο γρήγορα πληρώνεις τον δάνειό σου και να σου βγάζει ένα πιστωτικό και πιστοληπτικό βαθμό αξιολόγησης στον κάθε άνθρωπο που θέλουν να κάνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ που συζητάμε θα είναι παροχημένα, διότι ανά πάσα στιγμή θα βλέπουν αν καθυστερήσεις 10 μέρες την καταβολή σου, 20 μέρες, ένα μήνα και θα σε κρίνουν αν είσαι συνεπής, δεν είσαι συνεπής, αν είσαι αφηρημένος, δεν είσαι αφηρημένος, διάφορα στάνταρ που θα βάλουν. Το οποίο και αυτό δεν μου αρέσει, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε μέσα στην ίδια τη χρονιά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες πάντοτε καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και μπαταξίδες, ούτε ότι είμαστε ανεύθυνοι ή ότι είμαστε αφελείς.
0: Το τελευταίο ερώτημά μου για να κλείσουμε, επίσης χρηστικό, δυνατότητες ρύθμισης αυτή τη στιγμή που δίνει ο νόμος, είτε πρόκειται για ιδιωτικό χρέος προς μια τράπεζα ουσιαστικά, είτε πρόκειται για χρέος προς το δημόσιο από την άλλη. Τι δίνει λοιπόν ο εξοδικαστικός?
1: Ο εξοδικαστικός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επαφίεσαι στη βούληση της τράπεζας και του fund και του servicer να σου κάνει αυτό τη ρύθμιση επιθυμεί. Συνήθως, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι ρυθμίσεις που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το εισόδημα και με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Και οι δανειολήπτες σε ένα τεράστιο ποσοστό τις αποδέχονται για να κερδίσουν κάποιον χρόνο, μήπως και γλιτώσουν το ακίνητό τους από τον πληστηριασμό. Εδώ τώρα μου επιτρέπετε να κάνω δύο παρεμβάσεις μέσα σε ένα 1,5 λεπτό, αν έχουμε το χρόνο να τις εξηγήσω. Οι Έλληνες που διασώσαμε τις τράπεζες είχαμε μια απέτηση να γίνει μια κακιά κρατική τράπεζα που να αγόραζε τα δάνεια, τα κόκκινα και των ανθρώπων που πραγματικά δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν σε πολύ χαμηλή τιμή, από το να τα αγοράσουν κερδοσκόπια, τα αγόραζε η ελληνική πολιτεία που τις διασώσε, προκειμένου μετά να τα αποπληρώσουν σε έναν ανθρώπινο διακανονισμό. Δυστυχώς η ελληνική πολιτεία την περίοδο του κ. Τσίπρα επέλεξε αυτό να γίνει με κερδοσκοπικά.

0: επαγοράστηκαν. Δεν βγάλουν 21 δισεκατομμύρια ευρώ τα φαντ και βγάλουν 18. Το ελληνικό δημόσιο θα δώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο Ηρακλής 1 και 2. Και θα ήθελα εδώ να πω και το εξής, ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος δεν ήταν κακός, ήταν ιδιαίτερα αποδυτικός, βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους να διασώσουν την περιουσία τους. Αλλά υπάρχει και μία ανισότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που άντεξαν την περίοδο της κρίσης και κάνανε ρυθμίσεις ή πλήρωναν τα δάνειά τους και κατέρευσαν μετά τη δεκαετία της κρίσης, όταν καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη. Ναι. Αυτοί δηλαδή, γιατί να μην έχουν τη δυνατότητα να μπουν στις ευεργετικές διατάξεις εκείνου του νόμου και να είναι έρμε αυτή τη στιγμή το ΦΑΝΣ. Και υπάρχει και ακόμη μία παράμετρος που θα πω τώρα. Υπήρξε η κοινοτική οδηγία 22-25 του 2023 που αναφερόταν σε όλα τα δάνεια και έλεγε ότι εάν κάποιος είχε πάρει ένα δάνειο να μπορέσει να αποπληρώσει το 130 με 170% της αξίας του, δηλαδή αν εγώ πήρα 100 χιλιάρικα να δώσω 130 με 170 και να απαλλαγώ. Ήρθε η ελληνική κυβέρνηση και περιόρισε αυτή την κοινοτική οδηγία στο μόνο στα καταναλωτικά δάνεια και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει προσημείωση υποθήκης. Ναι. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχω μία πελάτησα η οποία πήρε ένα στεγαστικό και το πλήρωνε σε όλη τη διάρκεια της κρίσης και είχε πάρει και ένα καταναλωτικό 8.000 ευρώ για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το 2007. Το καταναλωτικό, αν και ήταν 6.000 ευρώ, το άφησε απλήρωτο. Είχε επιτόκιο περιμερίας 20-21%. Και αυτή τη στιγμή, μετά από 12 χρόνια, ενώ έχει ξοφλήσει το στεγαστικό.
1: Πόσο έχει φτάσει?
0: Έχει φτάσει 75.000 ευρώ και του κάνει προσημείωση.
1: Απίστευτο.
0: Επειδή έχει σπίτι, τη ζητάνε 75.000.
1: Άρα θα τις πάρουν και το σπίτι.
0: Θα τις πάρουν και το σπίτι, λες και αγόρασε.
1: Για ένα καταναλωτικό.
0: Πόρσε Καγιέν αγόρασε η γυναίκα. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό εδώ. Με αυτόν τον νόμο όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την κοινοτική οδηγία.
1: Σαν να αγόραζε Πόρσε Καγιέν, εννοείται.
0: Σαν να αγόραζε.
1: Α,
0: με
1: σαν.
0: Την κοινοτική οδηγία.
1: Όχι ότι αγόραζε Πόρσε Καγιέν, γιατί αυτό ακούστηκε, το διευκρινίζω εγώ.
0: Αν την λοιπόν,
1: κύριε Καραγιαννακίδη, ολοκληρώστε γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Αν την ενσωμάτωνε.
1: Έχουμε τους διαφημιστές μας που μας δίνουν το ψωμί μας και πρέπει να τους ακούσουμε και αυτούς.
0: Αν όμως η ελληνική κυβέρνηση ενσωμάτωνε σωστά την κοινοτική νομοθεσία, τότε αυτή θα έπρεπε να πληρώσει 12 χιλιάρικα και να απαλλαγεί. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, επειδή το ΦΑΝ πήγε και έγραψε σε εκείνητο της αναγκαστική προσημείωση, δεν μπορεί να κάνει χρήση της κοινοτικής οδηγίας. Αυτό πήγε η κυβέρνηση και έκανε πιο δύσκολη ακόμη τη ζωή των δανειοληπτών.
1: Κυρίες και κύριοι, Νίκος Καραγιαννακίδης θα τον έχουμε ξανά πρόσεχως στην εκπομπή. Ένας άνθρωπος ειδικός επί των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με δάνεια, οφειλές και άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς βαραίνουν αρκετούς Έλληνες τα τελευταία χρόνια, ακόμα περισσότερο και λόγω της κρίσης. Δικηγόρος
2: 2000 FM.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: 2000 FM.
5: Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά

0: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ήσουν πρίγκιπας στην προηγούμενη ζωή σου?
1: Δεν ξέρω αν ήμουν πρίγκιπας. Πάντως, κάποιες φάσεις της ζωής μου πρίγκιπικά έχω περάσει. Έχεις ωραία πέρασει. Λέξη πρίγκιπας.
0: Ωραία λέξη.
1: Πολύ.
0: Ήθελες να γίνεις αυτό που έγινες, ε?
1: Ναι.
0: Είσαι από τους τυχερούς.
1: Είμαι από τους τυχερούς που πιστεύουν σε Θεό όμως.
0: Ο Θεός έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι θέλημα Θεού, ναι. Σε νοτέρα δηλαδή.
0: Για νοτέρα είπε ο Μαζονάκης ναι. Θα γίνει αυτό.
1: Τώρα έτσι όπως το λες δεν είναι και ότι πρέπει δηλαδή.
0: Εσύ το θέτεις.
1: Δεν είναι με την έννοια ότι είπαν τα ουράνια αυτό το παιδί. Κάντε το όπως θα ήθελε να γίνει. Μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από θυσίες και...
0: Ναι, γιατί εγώ θα έλεγα ότι το πείσμα σε έκανε αυτό που είσαι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το πείσμα, Σταύρο. Πιστεύω στα ευλογημένα άτομα δηλαδή. Και όχι με την έννοια του αυτός είναι ευλογημένος προσκυνήσεων.
0: Γιατί εγώ θα υπέθετα ότι κάποιες από τις 10 εντολές δεν θα τις.
1: Μπορεί να τις έχω κάνει τις 10 εντολές και τις 10 να τις έχω.
0: Να τις έχεις καταπατήσει.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει. Τα λάθη μας τελευταίως. Συγγνώμη.
0: Είχες πει θα γίνω τώρα.
1: Ναι, είχα πει θα γίνω ακριβώς όπως το λες. Ναι. Είμαι από τις πιτσιρικάδες που ήξερα, όπως από μικρό παιδί, σε ρωτάνε τι θα κάνεις, Γεωργάκη μου, θα γίνουν τραγουδιστές.
2: Και ξημερώνει πάλι μουσική και στίχη, Σταμάτη Κραουνάκη, φωνή Γιώργος Μαζονάκης.

0: Να σας πω ότι ακούσαμε προηγουμένως ένα απόσπασμα από συνέντευξη που είχε δώσει το 2006 στο Μέγκα και στους πρωταγωνιστές, στο Σταύρο Θεοδωράκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα μόνο κομμάτι από αυτή τη συνέντευξη ήταν περίπου 20-25 λεπτά, ήταν σε τρία μέρη εκπομπή. Στο πρώτο κομμάτι ήταν η Ελιστάη, στο δεύτερο ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν και ένα ακόμα κομμάτι, ένα τρίτο στους πρωταγωνιστές. Εμείς πήραμε ένα μικρό κομμάτι. Όπως σας είπα, ξημερώνει πάλι ακούμε. Και από την ταινία, από το soundtrack «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του Νίκου Παναγιωτόπουλου είναι το συγκεκριμένο τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μιλήσουμε λοιπόν και θα πούμε περισσότερα με τον Νίκο Μίχαλο, ο οποίος συνεργαζόταν στενά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Νίκο, την καλημέρα μου. Έχουμε γνωριστεί υπό άλλες συνθήκες και μιλάμε υπό άλλες συνθήκες σήμερα και για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ισχύει. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Παρακολουθώ αυτά που γίνονται και στεναχώρια, ξέρεις, περνάει σιγά σιγά και έρχεται λίγο τουλάχιστον μια ηρεμία όσον αφορά ότι ο Γιώργος, νομίζω, ήταν πολύ κουρασμένος και αυτή η φράση που λέμε μερικές φορές στις οικογένειες, έφυγε γιατί ήταν κουρασμένος ή ξεκουράθηκε, ισχύει στο Γιώργο 100%.
0: Πώς τον γνώρισες και πότε τον γνώρισες, αλήθεια?
1: Εντάξει, με τον Γιώργο κρατάει πολύ παλιά. Το 2004-2005 γνωριζόμαστε πρώτη φορά στον Όμιλο Παθεοχάρη. Εκεί τραγούδαγε, νομίζω, με την Κατερίνα Στανίση το καλοκαίρι στο Θάλασσα κάποια χρονιά. Εκεί γνωριζόμαστε, έρχονταν σε ένα μαγαζί που δουλεύαμε όλοι στον Μπάδοξ Καφέ, έπαιζε το τάβλι του, περνάγαμε καλά. Παρόλο που εμείς ήμασταν πολύ μικροί σε ηλικία, μας έκανε να νιώσουμε άνετα. Μετά μιλάγαμε λίγο γλυφάδα, ξέρεις, ανώτια, και ξαφνικά φέτος συνεργάζομαι σαν Νίκος και σαν εταιρεία με τον κύριο Ματσίκα που είχε τα δύο μαγαζιά. Κάποια στιγμή μου λέει: Νίκο, μάλλον θα τραγουδήσει ο Μαζωνάκης εμάς. Του λέει του Γιώργου για μένα. Ο Γιώργος ήταν πολύ άνετος με μένα και ξεκινήσαμε μια συνεργασία στενή πάνω από 8 μήνες. Μιλάγαμε κάθε μέρα, βρισκόμαστε στο σπίτι, τρέχαμε λίγο την επικοινωνία του, τη λίγο πολύ, τα social media του. Αλλά γενικά ήταν πιο βαθύ η σχέση, γιατί ο Γιώργος ήταν ωραίος.
0: Πώς τον έβλεπες τον τελευταίο καιρό? Είχαν γίνει και πολλά, ξέρεις, και όλα αυτά που είχαμε δει με την οικογένειά του και η αντιπαράθεση που είχε ανακύψει με τους ανθρώπους του. Είχε δώσει και μια συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος πρόσφατα, η οποία έβγαλε πολλά πράγματα σε σχέση με αυτά που σκεφτόταν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άρα, τι είχες αποκομίσει έτσι από αυτή την σύντομη συνεργασία που είχες τους τελευταίους μήνες μαζί του?
1: Κοίταξε, τον τελευταίο, σου λέω, 8-9 μήνο που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες σε τηλέφωνο και σε συζητήσεις, νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή, δεν νομίζω ότι έβγαινε, ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω τον τελευταίο καιρό, ασχέτως αν, ξέρεις, ανεβαίνεις στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσει καλά. Νομίζω ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοικε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα. Αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν. Σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσουν όλο αυτό το πράγμα για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
0: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό?
1: Ναι, μου, εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, και τον πιο σκληρό. Εντάξει. Ειδικά όταν με την αδερφή σου συνεργάζεσαι επαγγελματικά. Και μετά τη χάνεις από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
0: για
1: και
0: τη βάση ότι Μαζωνάκη λες τώρα,
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Όσο και να έχεις με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μου είναι περίεργο, το ότι μπορεί να στεναχωριόταν όταν μόνος του. Είχε όμως ένα μαγικό έτσι πλεονέκτημα, ότι ο Γιώργος ήταν ωραίος με την πάρτη του. Δηλαδή, μέσα στη μέρα την έβρισκε με τον εαυτό του. αυτό στον κόσμο δεν υφίσταται. Όσες φορές έχω γνωρίσει παρόμοια κατηγορία επαγγέλματος ή αν έχω γνωρίσει οτιδήποτε φίλο μου, γνωστό μου, δύσκολο τη βρίσκεις με την πάρτι σου.
0: Κάπου εντωμεταξύ έβλεπα, έχει και μια συναυλία προγραμματισμένη για τα 33 χρόνια πορείας τώρα αυτές τις μέρες. Άκουσα και είδα από διάφορους να γράφουν, ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Τεχνόπολη μία από τις συναυλίες αυτές, ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνουν οι συναυλίες ακόμα και αν έφυγε από τη ζωή, ακόμα και αν πέθανε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, μόνο και μόνο για να τον τιμήσει ο κόσμος, γιατί θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερος χαμός από αυτόν που θα γινόταν κανονικά. Θα πήγαινε όλος ο κόσμος για να τιμήσει τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Και εγώ διαφωνώ. Θα σου εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα, ο κόσμος τον τιμάει με αυτό που γίνεται καθημερινά. Γιατί υπάρχουν άπειροι που για τον Γιώργο μιλάγανε απλά καλά και τώρα μιλάνε πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι ο Γιώργος έχει κερδίσει. Λάθος λέξη. Έχει τιμηθεί έτσι πως πρέπει. Δεύτερον, δεν θα του άρεσε του ίδιου του Γιώργου μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, σαν να τον ακούω τώρα, θα γέλαγε, θα μου λέγε τι είναι αυτά τώρα, ποιος θα τραγουδήσει για μένα και ποιος είναι. Δηλαδή θα γέλαγε. Ωραίο είναι αυτό που σκέφτονται, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αλλά νομίζω θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει κάτι κάποια στιγμή, το Γιώργο Μαζωνάκη. Αν και νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος κορυφαίος τραγουδιστής λαϊκός που έβγαλε η χώρα, θα είναι μέσα στα προγράμματά του συνέχεια. Χθες τώρα άνοιξε τα social media σήμερα και είδα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου που ανεβάσανε τη φωτογραφία του στη σκηνή, τραγουδίσαν τραγούδια του. Θα γίνει συνέχεια αυτό. Καταλαβαίνω τον κόσμο που θέλει να πάει, αλλά νομίζω θα έχει την ευκαιρία να πάει, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο για τον Γιώργο τώρα. Δεν είναι και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος για τον Γιώργο.
0: Πάντως, ξέρεις, έπιασα τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάει. Έτσι κι αλλιώς κάποια τραγούδια του μου άρεσαν και γενικώς εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν πάω σε σκηνές, σε μπουζούκια, ο Μαζωνάκης είναι δύο άνθρωποι. Ο Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς που πραγματικά μπορούσα να ακούσω με άνεση και ευχαρίστηση, γιατί γούσταρα όλο του το πακέτο, να σου το πω έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κατάφερε και πέτυχε ο ίδιος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Γιώργο, άκου. Εγώ προέρχομαι από τον αθλητισμό. Εγώ, αν βάλω κάτω κάποια ονόματα στη ζωή μου, σαν Νίκος, σαν μπασκεμπολίστα, σαν μικρός, θα θυμηθώ τον Τζόρνταν, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φάνη, θα θυμηθώ τον Κεντέρι.
0: Καλά, έπαιζες και στον Πανιόνιο εσύ, γι' αυτό.
1: Ναι, θα θυμηθώ τον Κεντέρι, τη Βούλα Πατουλίδου, θα θυμηθώ κάποια ονόματα που ο κόσμος τα αγάπησε και έρχεται στις τηλεοράσεις, τους κυνήγαγε κι άλλα μπορεί, και τον Πετρούνια, πολλούς. Αυτό το πράγμα που είδα εγώ φέτος με τον Γιώργο, να ανοίγουμε το μαγαζί στις 12 την πόρτα, 11 ας πούμε, και να είναι στις 10 παρατέταρτο κόσμος έξω στην ουρά, μήπως και έρθει το αμάξι του Γιώργου και τους πει μια καλησπέρα, έχω να το δω από τότε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Και δεν μπορεί να γίνει ξανά, κατά τη γνώμη μου. Θα γίνει, μπορεί σε 100 χρόνια, μπορεί με έναν άλλο Γιώργο, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Να σου πω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Άκουσα τον Γκραουνάκη που έδωσε μια-δυο συνεντεύξεις, νομίζω μία τηλεοπτική στο Open. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά, και αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι από τους καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται επί σκηνής, ο Μαζωνάκης ήταν ο τελευταίος που άκουγε τη φωνή του στο ραδιόφωνο και ήξερες ότι είναι ο Μαζωνάκης.
1: Πολύ σωστό.
0: Και ότι στους νεότερους, στους μετά τον Μαζωνάκη καλλιτέχνες, ξέρεις τα τραγούδια τους, αλλά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή τους.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και εντάξει, το λέει και ένας άνθρωπος που. Τι να πούμε τώρα. Αλλά πολύ σωστό, ναι. Εγώ που δεν είμαι άνθρωπος της τέτοιας σκηνής, του μπουζουκιού, θα πάω δύο φορές το χρόνο, τρεις. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που δακρύζανε. Υπήρχαν άνθρωποι που τους βλέπαμε, που τον περιμέναμε πώς και πώς. Το βγάζαμε φέτος, το βγάζαμε, δική του ιδέα ήταν, από την τουαλέτα. Και ερχόταν από πίσω, δεν έβγαινε από τη σκηνή. Η κοπέλα που δούλευε στις τουαλέτες, Κάθε Παρασκευή μου έλεγε, Νίκο, σε παρακαλώ, μπορώ μία φορά να κάτσω μαζί σας μέσα, στην κουρτίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ, ξέρεις κάτι, όσο περνάνε οι μέρες, το να λέμε συνέχεια τα ίδια είναι και λίγο γραφικό. Ναι. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να σταματήσει αυτό, να ελαττωθεί και να σβήσει.
0: Θα καταλαγιάσει φυσιολογικά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Είναι. Θεωρώ ότι ο Γιώργος δεν μπορεί να κατασκευαστεί κάτι άλλο σαν γι' αυτόν. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένας άνθρωπος, μου αρέσει να μιλάω με έξυπνους ανθρώπους. Μ' αρέσει όλο αυτό. Με τον Γιώργο τον χάζευα στις ατάκες. Δηλαδή, παίζαμε έναν αγώνα. Α, να βάλουμε μπέργκερ στο μαγαζί. Μπέργκερ, σούπα θα βάλουμε. Ένα και Παναγία, λέω. Να κάνουμε. Θέλεις, λέω, το καινούριο σου τραγούδι να το προμοτάρουμε και να πας σε μια ωραία λαϊκή στην Νίκαια, στο Πέραμα, να τραγουδήσεις. Δεν μ' αρέσει πολύ. Κάτι να το σκεφτώ λίγο. Δηλαδή, ναι. Ο Γιώργος γρήγορα σε πήγαινε αλλού.
0: Ναι. Είχε ταχύτητα σκέψης και οξυδέρκεια, έτσι.
1: Και να ξέρεις κάτι, έτσι. Δεν σε μείωνε ποτέ για τη δουλειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να σε μείωνε, μπορεί να σου έλεγε, να σε κριτήκανε για τον ντύσιμο, να γελάγαμε. Δεν θα ξεχάσω φέτος στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το λέω πρώτη φορά σε αυτά που έχω βγει. Είχαμε τη συναυλία που κάναμε και τελείωσε η συναυλία και έζησε και έκλαιγε και πήγαινε στο καμαρίνι.
0: Ήταν φορτισμένο αυτή τη συναυλία συναισθηματικά, ναι.
1: Εγώ ξέρεις κάτι, επειδή έτρεχα σαν παλαβός, δεν έβλεπα τι γίνονταν πάνω στο stage. Μετά είδα ότι μίλησε, ότι είπανε κάποια πράγματα και. Όταν μπήκε λοιπόν στο καμαρίνι και άραξε, κάποια στιγμή ανοίγω την πόρτα να του πω μπράβο, Γιώργο, τον Αντάλλο, να δούμε λίγο τι θέλει, τι θα φεύγαμε. Μου λέει, Νίκο, φώναξε μου, νομίζω το Μάριο μου είπε, δεν θυμάμαι το όνομα του Μάριου. Ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος που γενικά τον είχαμε στην επιχείρηση και. Και φωνάζω, Μάριε, σε θέλει ο Γιώργος. Μου λέει, κλείσε την πόρτα. Άκου, μου λέει, μπροστά στον κόσμο ο κύριος Μαζωνάκης. Μεταξύ μας, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, να σου μαγειρέψω κιόλας. Αφού με ξέρεις τι παιδί με, μου λέει. Μπροστά στον κόσμο ο κύριος Μαζωνάκης. Ξέρεις κάτι, είναι και ωραίο, μου λέει, τον κόσμο να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ευγένεια. Δηλαδή, με διορθώνει, μου λέει το λάθος μου, μου λέει με έναν τρόπο ότι μου τη λέει κιόλας, και εγώ μετά, με το που το λέει, νιώθω και όχι άσχημα, νιώθω. Ναι, ρε, πως έχει δίκιο ο Γιώργος.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Τίποτα.
0: Δεν χρειάζονται περισσότερα, νομίζω ότι είπες ήδη, όσα είπες ήταν, τι να πω. Πολλά. Σε ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Νίκος Μίχαλος, κυρίες και κύριοι, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη τους τελευταίους μήνες. Τον ευχαριστώ θερμά, τον καλημερίζω και χαιρετισμούς εκεί στα νοπού, στα νότια προάστια όπου αγαπάει και κινείται. Πάμε. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και μετά της επικαιρότητας για λίγο του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα είναι ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, και θα μας πει λίγα πράγματα για το τι έχει γίνει με τα ιατρικά του πράγματος. Διαφημίσεις.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για να δείτε πόσες διαστάσεις, πόσες πλευρές είχε ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι μία από αυτές. Είναι μια συνεργασία που έκανε το 2021 με τους Glacial και ουσιαστικά έβαλε μέσα, έχει μπει μέσα σαξόφωνο, έχουν μπει low-fi κρουστά, δηλαδή πολύ χαμηλά σε ένταση κρουστά τα οποία ακούγονται από κάτω. Ένα, αν θέλετε, λίγο κινηματογραφικό ή λίγο dark κινηματογραφικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο, μακριά από αυτά που ίσως ξέρουμε οι περισσότεροι.
1: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι αυτό που
0: Ας έρθουμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Βασίλης Βενιζέλος είναι κοντά μας, ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών. Βασίλη, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ από καρδιάς που είσαι κοντά μας εδώ στις αερολογίες.
2: Σε ευχαριστώ εγώ Γιώργο, καλημέρα και σου εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή σεζόν.
0: Να είσαι καλά Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Να έρθουμε λίγο στα όσα έχουν γίνει και έχουν να κάνουν με το ιατρικό κομμάτι της υπόθεσης. Διότι νομίζω χθες έγινε η ιατροδικαστική εξέταση, έτσι δεν είναι? Βγήκε, έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα? Δεν υπάρχει? Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο ακριβώς το τι έχει συμβεί, γι' αυτό το λέω.
2: Οι ιατροδικαστές είπαν ότι υπάρχει απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Να ξέρουμε όμως ότι στη δημοσιότητα δίνονται με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες, καθώς υπάρχει στην εξέλιξή της η κύρια ανάκριση για την υπόθεση. Τις περισσότερες λεπτομέρειες που τις περιέχει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης τις ξέρει μόνο ο εισαγγελέας. Ωστόσο, πρέπει να είναι βάσιμο το συμπέρασμα. Προκύπτει ότι οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θα είναι αυτές που θα δώσουν την τελική απάντηση.
0: Επομένως, ακόμα υπάρχει ένα θόλο τοπίο, ένα θόλο περιβάλλον σε σχέση με το τι έχει συμβεί, έτσι.
2: Βεβαίως,
0: και ποια είναι τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας πρέπει να τις περνάμε από ένα φίλτρο, καθώς να ξέρουμε ότι είναι μυστική η ανάκριση και έτσι αυτά που βγαίνουν μπορεί να είναι και σκοπιμότητα, μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις, δεν ξέρουμε που έχει καταλήξει η αστυνομία, ο ανακριτής.
0: Νομίζω και στην περίπτωση του του Παντελίδη πριν από κάποια χρόνια που πάλι υπήρχε μια, δηλαδή ένα πολύ δημοφιλές πρόσωπο το οποίο έφυγε τότε στην αρχή τουλάχιστον υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δεν υπήρχε πάρα πολύ σαφής πληροφόρηση για το τι έχει πραγματικά γίνει.
2: Βεβαίως, γιατί όταν τρέχει μια προανάκριση, μια κύρια ανάκριση η οποία είναι αυστηρώς μυστική, από τους δικηγόρους βγαίνουν στοιχεία, βγαίνουν επιλεκτικά, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να τα φιλτράρουμε και να δίνουμε μια πιο καθαρή εικόνα, χωρίς βέβαια τελικά συμπεράσματα.
0: Βασίλη, κάτι τελευταίο και σημαντικό. Το συγκεκριμένο ιατρείο εν τέλει καταλάβαμε πώς, υπό ποιο καθεστώς λειτουργούσε, τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε να γίνει?
2: Βεβαίως, είναι δεδομένο ότι είχε από το 2013 αδειοδοτηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Είχε αδειοδοτηθεί ως παθολογικό ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Είναι ξεκάθαρο. Από τα αρχεία του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών. Συστεγαζόμενο με ιατρείο γιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Αυτά είναι καθαρά. Επίσης καθαρά είναι τα ελεγκτικά κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσέγγισαν το ιατρείο το 2024 και το 2025. Το 2024 ως μια δειγματοληπτική δειγματοληπτικό έλεγχο. Το 2025 είχαν φτάσει πληροφορίες στη κεντρική υπηρεσία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι εκεί προσφέρονται κάποιες λεγόμενες και χωρίς να είναι δόκιμος όρος, συμπληρωματικές θεραπείες. Πήγε το κλιμάκιο, διαπίστωσε ότι πράγματι παρέχονταν θεραπείες οι οποίες ήταν πέραν της ιατρικής και έστειλε, απέστειλε έγγραφες υποδείξεις και παρατηρήσεις στους δύο γιατρούς.
0: Ωστόσο δεν έγινε κάτι.
2: Δεν έγινε τίποτα περισσότερο.
0: Ναι.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000 FM.
6: Το 20ο του άλμπουμ με τίτλο In Square Cycle που βγήκε το 1985 στην κυκλοφορία και σκεφτείτε το λίγο, έχουμε πόσα χρόνια μετά, 40, 41 για την ακρίβεια και αυτό το τραγούδι ακούγεται μια χαρά και σήμερα. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον για να κάνουμε και μια μικρή διαφημιστική παρέμβαση και παρένθεση και να πούμε ότι αν έχετε μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα, ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια πλέον, το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε αυτές να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Εάν θέλετε λοιπόν να συμμετάσχετε, δεν έχετε παρά να υποβάλλετε την πρότασή σας για τον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας Business Seeds, όπως είπαμε, στο nbg.gr/competition και να κάνετε το επόμενο βήμα για την ιδέα σας. Μην ξεχνιέστε λοιπόν, Business Seeds, διαγωνισμός από την Εθνική Τράπεζα για την καινοτομία και την τεχνολογία. 17 έτη, έτσι δεν είναι και λίγα, για να τραβάει τόσο κάτι καλά κάνει. Μουσική ακούμε από κάτω, διαφημιστική παρένθεση και πάμε σε ροή προγράμματος. We'll be right back. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα μίλησα με έναν άνθρωπο. Μίλησα με έναν άνθρωπο με αφορμή το γεγονός ότι μετά από 18 χρόνια διεκόπη, πώς να το πω τώρα, θα το πω, διεκόπη συνεργασία του μάλλον απρόσμενα. Θα το πω έτσι. Με μία από τις γνωστές εφημερίδες της χώρας, τη Real, έτσι. Είναι Κερκυραίος. Τυχαίνει να είμαι και εγώ στην καταγωγή και οι δύο γονείς μου επί Κέρκυρα. Και ο Δημήτρης Γεωργοπάλης είναι εδώ. Είναι σκητσογράφος, είναι γελιογράφος και θα μιλήσουμε και για γελιογραφία και για το πώς η γελιογραφία έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια και τι συμβαίνει σήμερα. Γιατί να σας πω εδώ ότι ουσιαστικά η γελιογραφία μπαίνει στη ζωή μας, στη ζωή των Ελλήνων, από τον 19ο αιώνα και ουσιαστικά από τον ερχομό του Όθωνα μετά την Επανάσταση του 1821. Έχει περάσει από πάρα πολλές διακυμάνσεις. Στην περίοδο της Χούντας μάλιστα δέχτηκε πάρα πολύ έντονη λογοκρισία και παρόλα αυτά κατάφερε να λειτουργεί σε κάποιες των περιπτώσεων υπονομεύοντας το καθεστώς των συνταγματαρχών. Τώρα μιλώντας βεβαίως για τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μου σήμερα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός του ότι έχει για τον ελληνικό τύπο αφήσει το στίγμα, το έχει αφήσει το αποτύπωμά του, έχει βραβευθεί στο εξωτερικό. Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, διότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν βλέπουν το Δημήτρη Γεωργοπάλη, ο οποίος σκητσογραφεί, γελιογραφεί και κριτικάρει μια κατάσταση, μια κυβέρνηση, ένα γεγονός. Βλέπουν έναν καλλιτέχνη. Και υπό αυτή του λοιπόν την ιδιότητα είναι εδώ σήμερα, κατά κύριο λόγο. Γεια σου Δημήτρη. Είπα πολλά, αλλά τα είπα.
7: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Θα πω την κλασική φράση, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μόνο που...
6: Εδώ καλώς όρισες στο σπίτι μας, να σου το πω κι εγώ έτσι.
7: Ωραία, εγώ θα ανταποδώσω και εμπράχτως όμως αυτή την πρόσκληση με ένα σκίτσο που σου έφερα εδώ, να σου χαρίσω.
6: Φανταστικό.
7: Είναι ένα σκίτσο που πέρσι αναδείχθηκε στα καλύτερα σκίτσα που έχουν δημοσιευθεί στον ευρωπαϊκό τύπο και...
6: Να σου πω κάτι. Ναι. Κοίτα. Ως δημοσιογράφος τυχαίνει, ας πούμε, σε γιορτές, γενέθλια κλπ. Επειδή ασχολούμαι και με το τρόφιμο, μου στέλνουν διάφορα, ας πούμε. Μου στέλνουν βαζάκια με τρόφιμα, με πράγματα. Ασχολούμαι πολύ με αυτό το κομμάτι. Είναι ίσως από τα πιο ωραία, αν όχι το ωραίο δώρο που έχω πάρει, το συγκεκριμένο σκίτσο, το οποίο ή στο γραφείο μου ή στο δωμάτιο του σπιτιού θα μπει σίγουρα.
7: Χαίρομαι που σου αρέσει.
6: Πραγματικά στο λέω και στο λέω με συγκίνηση, γιατί ξέρεις, με αγγίζει πολύ αυτό που έκανες.
7: Αν θες μπορείς να πεις και τι δείχνει το σκίτσο, να το κάνουμε εικόνα στους ανθρώπους που μας ακούν.
6: Προτιμώ να το πεις εσύ ο ίδιος.
7: Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο έχουν αντιστραφεί οι όροι, κρατάει το κεφάλι του και στη θέση του κεφαλιού του είναι ένα κινητό. Ήθελα να δείξω εδώ πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει η τεχνολογία, πόσο πολύ ασχολούνται τα πιτσιρίκια με τα κινητά, πόσο πολύ χάνουν την πραγματική ζωή, την πραγματική δράση που είναι έξω.
6: Ή για την ακρίβεια μπορεί να το βάλω στο δωμάτιο της κόρης μου.
7: Ναι, νομίζω είναι καλύτερα εκεί.
6: European Cartoon Award λοιπόν πέρσι, έτσι.
7: Πέρσι, ναι, ακριβώς.
6: Ανάμεσα είναι στα καλύτερα ευρωπαϊκά σκίτσα.
7: Ακριβώς. Είναι κορυφαίος ο διαγωνισμός αυτός. Είναι παρακλάδι του διαγωνισμού δημοσιογραφίας, του ευρωπαϊκού διαγωνισμού δημοσιογραφίας, και είναι τα βραβεία για τους γελιογράφους τα συγκεκριμένα.
6: Λοιπόν, Δημήτρη, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από τα πρόσφατα ή από τη διαδρομή?
7: Δεν έχω πρόβλημα. Μπορούμε να πούμε τα πρόσφατα μάλλον. Τι έγινε πρόσφατα? Πρόσφατα λοιπόν το ανέφερες και εσύ στην αρχή. Τελείωσε μια συνεργασία μετά από 18 χρόνια με τη Real. Όπως έγραψα και σε μια ανάρτηση η οποία είχε πολύ
6: συνέστημα μέσα.
7: Ακριβώς, και μεταδόθηκε πάρα πολύ. Ένας χωρισμός είναι ένας χωρισμός, γιατί έτσι τον εκλαμβάνω εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Όλη αυτή η διαδρομή μου έδωσε πολλά θετικά στοιχεία. Πήρα πολλά θετικά στοιχεία. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και πάμε παρακάτω.
6: Ως εκεί.
7: Όλο αυτό γίνεται καύσιμο και πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έρχεται για να δώσει και μια είδηση για αυτούς που ίσως ενδιαφέρονται και με ακολουθούν.
6: Κυρίες και κύριοι, αναζητήστε τον όσοι δεν έχει τύχει να πέσετε πάνω στα σκίτσα του ή στη δουλειά του. Δημήτρης Γεωργοπάλης, παρακαλώ.
7: Έχουμε και blog. Έτσι. Για να το πούμε.
6: Αλλά κυρίως ένας άνθρωπος που έχει βραβευτεί στο εξωτερικό, όπως προείπα, και είναι σημαντικό για την τέχνη του. Ασχέτως αν αυτή δεν αναγνωρίζεται πάντα εδώ στην Ελλάδα.
7: Όχι, με τον δεν τρόπο... αναγνωρίζεται. Θα έλεγα ότι το να παίρνει κάποιος ένα πρώτο βραβείο που έγινε στο WordPress Cartoon στην Πορτογαλία το 20.
6: Α, το Oscar ουσιαστικά, έτσι.
7: Αυτά είναι τα Oscar της γελιογραφίας και εδώ πέρασε η είδηση στο πουθενά. Mm. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση.
6: Νομίζω δεν έχουμε τόσο την... αν θέλεις την κουλτούρα, τη γνώση, ίσως αυτό είναι περισσότερο.
7: Ναι, ίσως αν έμπαιζα τένις θα γινόταν είδηση.
6: Ναι.
7: Είμαι σίγουρος.
6: Ναι. Ναι.
7: Είναι γελιογραφία όμως.
6: Θα πάμε, εδώ μου κάνει νόημα ο Θανάσης Αθανασόπουλος από την απέναντι πλευρά του λόφου, από την απέναντι πλευρά του ποταμού, ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε λοιπόν για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Δημήτρης Γεωργοπάλης, σκίτσογράφος, γελιογράφος και πάνω απ' όλα καλλιτέχνης. Και τον έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 11 και 4.
9: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
10: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ρωμαίος!
14: Ιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Πένα!
14: Έργο παλιό!
13: Μα σύγχρονο!
14: Που αφορά και σένα!
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
14: Ρωμαίος Σακελαρίου!
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
14: Σε ρόλο παραμάνας!
13: Χωρίς καμιά ντροπή!
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
14: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπάγου.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
23: Διαβάστε στην απογευματινή πρωτοκόμμα στις γκάφες η Ελλάς του Τσίπρα. Όλες οι αντιφάσεις και τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη. Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ερωτήματα ιατροδικαστών και ιατρικού συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο τα καθαρισμένα σωληνάκια της πλασμαφαίρεσης. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα παγιδεύουν την οικονομία Ελλάδας και Ευρώπης. Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Παραπολιτικά
0: Πολιτικά 90,1.

νομίζω το πιο γνωστό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ο οποίος έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς, γεννημένος στην Πολώνια της Ιταλίας το 1943, το Μάρτιο του 1943. Και έφυγε το 2012 αρκετά νωρίς. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει κάνει ντουέτο και με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Τώρα ακούμε το καθαρό, δηλαδή μόνο φωνή Λούτσιο Ντάλα.

0: Σας θυμίζω 211-1080-880 και radio@papakiparapolitika.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Όλγα η Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι η νέα άφιξη στην ομάδα, γιατί πέρσι κάναμε με τον Βασίλη τον Γκριμπά είχαμε τη συνεργασία στο κομμάτι της μουσικής επιμέλειας. Φέτος είναι ο Θανάσης, τον οποίο επειδή ζήλεψα τον έκλειψα και από τον τηλέμαχο Ζάντο Ερνέο που το έκανε την πρωινή εκπομπή και όχι εντάξει δεν έγινε έτσι ακριβώς, απλά μοίρασαν τις βάρδιες ο Γκριμπάς με το Βούτσινο και ο Κλήρος έλαχε φέτος να έχουμε Θανάση Βούτσινο στην εκπομπή. Λοιπόν, μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα, ο Δημήτρης ο Γεωργοπάλης είναι εδώ, κερκύρας ορμόμενος και εν Αθήνες εδρεύων, κάτοικο εδρεύων, σκητσογράφος,
1: Πειραιά θα έλεγα.
0: Γελιογράφος, Πειραιώτης ως προς τη διαμονή, όχι ως προς την καταγωγή. Και συζητούσαμε για το κομμάτι της γελιογραφίας και του σκίτσου. Αλήθεια, Δημήτρη, πώς έχουν γίνει σήμερα τα πράγματα? Κάποτε, ξέρεις, ήταν βασικό συστατικό μιας εφημερίδας.
1: Πρέπει να είναι βασικό συστατικό.
0: Η γελιογραφία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά μπορούσε να περάσει με λίγο πιο ανώδυνο τρόπο κάποια
1: και
0: πράγματα.
1: Να συμπυκνώσει την είδηση.
0: Ναι,
1: η γελιογραφία μπορεί να συμπυκνώσει
0: μέσα
1: την είδηση.
0: Μέσα σε μια εικόνα.
1: Σε μια εικόνα, χωρίς ακόμα και λεζάντα καμιά φορά, μπορείς να πεις πράγματα που θέλουν αρκετές λέξεις για να γραφτούν. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η γελιογραφία στις εφημερίδες. Αυτός είναι ο ζωτικός χώρος της γελιογραφίας. Αλλά θα πω ότι θα πρέπει να βρει το χώρο της και στο διαδίκτυο. Το κάνει σιγά σιγά. Νομίζω πρέπει να γίνει πιο έντονα, πιο γρήγορα αυτό. Αλλά έχει να κάνει και με το πώς θα στηθούν αυτά τα μαγαζιά εντός εισαγωγικών, διαδικτυακά μαγαζιά, ούτως ώστε να μην είναι μαγαζιά που ζητούν το κλικ μόνο, τα κλικαρίσματα. Θα πρέπει να στηθούν με λογική άλλη, με λογική ανάλυσης, με λογική της είδησης διαφορετικά, όχι της γρήγορης είδησης.
0: Κάτι δύσκολο αυτό που περιγράφεις,
1: είναι
0: αλλά
1: δύσκολο,
0: εγώ θα σου πω και το
1: είναι
0: άλλο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε τη μετάβαση κάποια στιγμή και αυτή τη στιγμή είμαστε στο μετέωρη, μεταξύ παλιού και νέου.
0: Πόσο χώρο έχει η γελιογραφία σήμερα?
1: Τι εννοείς ακριβώς?
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης εννοώ.
1: Κοίτα,
0: ο άλλος βάζει, ας πούμε, κάνε μου αυτό στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σου βγάζουν παπάδες.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο που θίγεις και έχουν γίνει με έναν τρόπο όλοι γελιογράφοι ή θα ήθελαν να είναι γελιογράφοι. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω σχέδια, εικονογραφήσεις που έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό με σοκάρει, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι εκδότες ότι αυτό το πράγμα υποβιβάζει την ποιότητα του εντύπου τους. Χάνει την αξία του το έντυπο. Έτσι θα μου πεις, τα λες αυτά για να υπερασπιστείς τη θέση σου, τη δουλειά σου κλπ. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι μία μανιέρα αισθητική το AI, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω βαρεθεί τελείως. Δεν θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον αυτό να δημιουργείται από έναν καλλιτέχνη, από ένα σκητσογράφο, εικονογράφο, να έχει τη δική του ψυχή μέσα, το δικό του συνέστημα, τη δική του άποψη, τη δική του γραμμή? Δεν είναι ωραιότερο από το να παίρνεις μία μανιέρα την οποία φοράνε όλοι πια?
0: Διαβάζω εδώ από ένα παλιότερο αφιέρωμα που είχε γίνει διαδικτυακό για τη γελιογραφία ότι βαθιά πολιτική με την έννοια των ενεργών πολιτών και δημοκρατική γελιογράφη, όπως ήταν ο Φωκίων Δημητριάδης, ο Κώστας ο Μητρόπουλος, ο Αρχέλαος και ο Αντώνης Θεοφιλόπουλος, δεν πιάστηκαν αλληγορικά με τις πιτζάμες στον ύπνο, όμως διέβλεπαν εκείνο που αρκετοί συζητούσαν, άλλοι αλλά λίγοι αντιμετώπιζαν ως ρεαλιστικό κίνδυνο την επιβολή της Χούντας. Με σειρά από σκίτσα λοιπόν οι προαναφερόμενοι, ειδικά από όταν μπήκε το 1967 και η δικτατορία στην Ελλάδα, προειδοποιούσαν για την απειλή δικτατορίας. Δηλαδή θέλω να πω, με αυτό το διαβάζω, γιατί ξέρεις, σε δύσκολες εποχές υπήρχαν άνθρωποι που είχαν παρέμβαση και μάλιστα πολύ ισχυρή και ουσιαστική παρέμβαση. Έτσι.
1: Αλλά αυτή είναι η δουλειά της γελιογραφίας, αυτό είναι. Όπως έγραψα και στο κείμενο που είπαμε πριν, η γελιογραφία δεν είναι αγιογραφία.
0: Νομίζω ζούμε σε μια περίοδο λήθης, αν το θέλεις, που έχει φέρει και η τεχνολογία αυτή τη λήθη. Και σε μια περίοδο αλλίωσης.
1: Ναι. Και σε μία περίοδο που ακούω υπουργούς να κουνάνε το δάχτυλο σε δημοσιογράφους και να τους λένε «Δεν θέλουμε καμία κριτική». Τι εννοείς «Δεν θες καμία κριτική»? Αν δεν θες κριτική, σπίτι σου. Έξω από το δημόσιο λόγο, αν δεν θες κριτική για αυτά που κάνεις και για αυτά που λες. Αυτό σχολιάζει ο γελιογράφος.

0: άλλαξαν. Mm-hmm. Όμως η Ελένη Βλάχου, η μεγάλη Ελένη Βλάχου της Καθημερινής, αρνήθηκε υπό ένα τέτοιο καθεστώς την συνέχιση της κυκλοφορίας της Καθημερινής. Ναι, το... Προκειμένου να είναι λογοκριμένη η Καθημερινή, σου λέει σταματάω η κυκλοφορία. Και οι υπόλοιπες εφημερίδες εποχής, Ακρόπολης, Απογευματινή, mm-hmm. το Βήμα, τα Νέα, mm-hmm. η Βραδινή, το Έθνος και άλλες, άνοιξαν τις επόμενες ημέρες αφού αποδέχθηκαν τις νέες συνθήκες. Απαγόρευση δηλαδή κάθε αρνητική κριτική στο κυβερνητικό έργο και υποχρέωση να πλέκουν τα εγκόμια, ναι, της δικτατορίας.
1: Μιλάμε βέβαια για μια ειδική, ναι, εντάξει, συνθήκη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας.
0: Και τώρα διαβάζω και αυτό, ναι, γιατί μιλάμε για γελιογραφία. Οι εντολές προς τους γελιογράφους όσων εφημερίδων συνέχισαν να κυκλοφορούν, ναι, ναι, επί χούντας, ήταν να αποφεύγουν οποιαδήποτε αναφορά στα πολιτικά.
1: Αλίμονο. Φυσικά. Εγώ πάντως, φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, κρατώντας όμως ένα στοιχείο με το πόσο ελευθερία υπάρχει στις εφημερίδες και στο γελιογράφο, θέλω να αναφερθώ στην περίοδο που τα Νέα, δεκαετία 90 αν δεν κάνω λάθος, Λέων Καραπαναγιώτης διευθυντής, είχαν 5 γελιογράφους οι οποίοι έπαιζαν αντίθετα από τη γραμμή της εφημερίδας. Και αυτό ήταν μαγικό, γιατί θα έπαιρνες την εφημερίδα για να δεις τα σκίτσα των γελιογράφων ή θα έπαιρνες για να διαβάσεις τη γραμμή, τέλος πάντων, τα κείμενα της εφημερίδας, αυτό που υπερασπιζόταν η εφημερίδα. Το γεγονός ότι είχες 2 αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην εφημερίδα ήταν συναρπαστικό, ήταν, ναι, πανέξυπνο και ήταν ευφυές και ήταν και ωραίο. Ωραίο. Να έχει την ελευθερία ο γελιογράφος να κάνει ό,τι θέλει. Θυμάμαι εποχή Μητσοτάκη τότε. Μου έχουν μείνει
0: Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
1: Κωνσταντίνου,
0: για να μην μπερδευόμαστε.
1: Του πατέρα
0: δηλαδή.
1: Έτσι, του πατέρα, ναι. Θυμάμαι τα σκίτσα του Χατζόπουλου τότε στα Νέα. Ναι. Αυτά με είχαν επηρεάσει πάρα πολύ. Με αυτή την περίεργη προοπτική που έκανε, αυτά τα ασπρόμαυρα, έκανε το Μητσοτάκη, το μπαμπά, στο γραφείο του με μια προοπτική φανταστική.
2: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ως γελιογράφος από την Τετάρτη Δημοτικού. Έφερνε ο πατέρας μου εφημερίδες στο σπίτι και τις έπαιρνα αμέσως και καθόμουν και μελετούσα τις γελιογραφίες. Κατάφερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και παρόλη τη διακοπή που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας από τη Real,
0: πέρασε από κάποια σχολή, αλήθεια.
1: Θα σου πω. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδρομή, θέλω να ενημερώσω.
0: Δεν θα μπορούσε να διακοπεί.
1: Θα συνεχιστεί και θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Δημήτρης Γεωργοπάλης, κυρίες και κύριοι, σκητσογράφος, γελιογράφος, βραβευμένος και στο εξωτερικό, έτσι, σε 2 πολύ σημαντικούς θεσμούς, και στα ευρωπαϊκά βραβεία και στα διεθνή.
1: Και βέβαια έχω δεχτεί και την βράβευση και από το Πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών και Σκίτσου. Υπάρχουν και τέτοια πανεπιστήμια στο Μεξικό, στη Γουαδαλαχάρα, για το έργο μου και την προσφορά μου στην τέχνη, θα πω. Άντε να το πω.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να πω καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ,
0: να ευχηθώ
1: ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, γιατί όπως είπες, θα υπάρξει.
1: Θα υπάρξει συνέχεια, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Δημήτρη Γεωργοπάλη, έναν άνθρωπο του Σκίτσου, με αιχμή, με άποψη, με θέση στα όσα κατά καιρούς υπογράφει κάτω από τα σκίτσα του, σχολιάζοντας, τυλιτεύοντας την ελληνική πραγματικότητα σε όλες τις εκφάσεις της. Οπότε. Τιμή μου. Πάμε.

0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν το πρωτακούσαμε από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Έτσι δεν είναι, κυρία Ρεμπούτσικα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Αυτό το τραγούδι πρωτακούθηκε με τον Γιάννη Κότσιρα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή 33 χρόνια.
0: Πέρασαν τότε. Τόσα, ήμουν στο σχολείο τότε. Κυρίες και κύριοι, Βανθία Ρεμπούτσικα είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαρά μου που σας ακούω. Πώς θα πάτε?
1: Καλά τα πάμε. Εδώ.
0: Ακούω ότι τρέχετε. Ακούω ότι τρέχετε πολύ αυτό το καιρό. Ισχύει.
1: Ναι, γενικά ήταν ένα καλοκαίρι έτσι πάρα πολύ, έτσι, με ταξίδια και με μια περιοδία πολύ, πολύ όμορφη, σε πολύ ωραία μέρη. Για έτσι, ένα καλοκαίρι γεμάτο, ας το πούμε.
0: Ωραία, πείτε μου ένα μέρος που σας άφησε τις πιο έτσι ζωηρές εντυπώσεις από αυτή σας την περιοδία.
1: Κοίταξε, ήταν πολλά τώρα. Αυτό που εντάξει, ήταν στα... Το θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στα Γιάννα ήταν πάρα πολύ ωραία. Οι εκδηλώσεις που έκανε το Μέγαρο Μουσική στην Εύβοια, πάνω στην Βόρεια Εύβοια. Τι να σας πω, δηλαδή δεν είναι να σας πω ένα μέρος. Κάθε μέρος ήταν διαφορετικό και δεν μπορείς να πεις ότι εδώ ήταν καλύτερα ή εδώ δεν μ' άρεσε. Είχε μια διαφορετικότητα κάθε μέρος, το οποίο πώς θα μας γέμισε από το κοινό, την αποδοχή του κοινού και σαν. Και σαν τοποθεσίες, σαν θέατρα ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είχατε όμως και καλή παρέα συντελεστών, έτσι, συνεργατών εννοώ.
1: Πάντα.
0: Γιατί
1: πάντα,
0: αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα.
1: Πάντα,
0: μόνο γιατί... με τα τοπία και τους ανθρώπους τριγύρω έχει σημασία και με ποιους είσαι μαζί.
1: Έχει ρόλο αυτό, πολύ σημαντικό, γιατί όταν υπάρχει σκηνή, υπάρχουν σκηνή καταπληκτικοί μουσικοί σολίστες, με τους οποίους χρόνια συνεργάζομαι και έχει γίνει, ας πούμε, μια παρέα πάνω στη σκηνή που μπορούμε να κοιταγόμαστε μόνο και να παίζουμε και να αισθανόμαστε, ας το πούμε, λες και έχουμε γυρίσει χρόνια, λες και παίζουμε στη γειτονιά μας, στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πόσα άτομα απαρτίζουν αυτή την ομάδα, αλήθεια, των μουσικών?
1: Πολλές φορές, υπάρχουν φορές ανάλογα πείτε... που παίζεις, τα λοιπά, αλλάζει και ο αριθμός.
0: Σωστά.
1: Είμαστε 5-6 άτομα τώρα στο Λυκαβητό που έχουμε στις 17 Σεπτεμβρίου, ίσως την τελευταία μας συναυλία. Του καλοκαιριού.
0: Άρα κλείνεται τον κύκλο αυτό, ναι.
1: Ναι, είμαστε μέχρι και 10 και 11 άτομα.
0: Τι θα δούμε λοιπόν στο Λυκαβητό? Αναδρομικά θα κινηθούμε?
1: Ναι, κάπου. Αναδρομικά θα κάνουμε. Εγώ το λέω αυτό, ένα ταξίδι γενικά. Πάντα, πάντα από μικρό παιδί, γιατί μου αρέσουν και τα ταξίδια. Και έγραφα και λίγο, ξέρεις, μέσα μου γενικά. Να ταξιδεύω.
0: Είναι ταξιδιάρικα τα τραγούδια σας, εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Με εικόνες. Ναι, έχω πολύ μεγάλες σχέσεις με εικόνες και γενικά επειδή ταξιδεύω κιόλας, πάντα έτσι έχω μέσα μου, κουβαλάω μέσα μου πολλά πράγματα τα ταξίδια μου και μου βγαίνουν πολλές φορές συνέμπνευση όταν θέλω να κάνω κάτι, να γράψω. Τα έχω μέσα στη βαλίτσα μου, πλέον συνέχεια όλα αυτά. Είναι ένα ταξίδι πάλι που λέω που έχει πολλά πράγματα και πολλά ηχοχρώματα και με τις μελωδίες και πράγματα που έχω γράψει, βέβαια μουσικές που έχω γράψει από τον κινηματογράφο, από το θέατρο, από την τηλεόραση. Είναι ένα ταξίδι που έχει πολλές εικόνες, μνήμες, έχει χαρά, πολύ νοσταλγία. Τι να σας πω τώρα.
0: Μα και όπου έχει υπάρξει μουσική σας, αυτό αποπνέει ακριβώς. Να μου επιτρέψετε να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο.

0: Αν θυμάμαι καλά, το αρώμα βανίλιας που ακούμε τώρα είχε παίξει στην πολιτική κουζίνα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, το...
0: Ή κάνω λάθος, μπερδεύομαι.
1: Αυτό τώρα που ακούσατε δεν έχει παιχτεί στην πολιτική κουζίνα. Είναι ένα δίσκο που είναι στις μικρές ιστορίες.
0: Α, μπράβο, ναι, σωστά. Ένα
1: δίσκο που έχει και το άρωμα βανίλιας μέσα. Το άρωμα κανέλας έχει παιχτεί στην πολιτική.
0: Ναι, σωστά. Όλα με σωστά, τα αρώματα. Σωστά, σωστά. Μπέρδεψα τα αρώματα, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε.
1: Και
0: είναι και μια χαρακτηριστική στιγμή που είναι ο Γιώργος Χωραφάς, ουσιαστικά έτσι. Πολύ τρυφερή και συγκεκριμένη στιγμή που παίζει το άρωμα κανέλας στη διάρκεια της ταινίας. Αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά εδώ.
1: Ναι, έχει και σχέση με το άρωμα κανέλας, έχει και σχέση με σκηνές με τα φαγητά ιδίως.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά η κανέλα ήταν ένα, ας πούμε, στην πόλη που βάζανε πολύ χαρακτηριστικό συστατικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε πολλά φαγητά, έτσι, ναι, με κόκκινη σάλτσα κλπ.
1: Έτσι, και εμείς τα κάνουμε αυτά.
0: Το μυρωδικό. Έτσι.
1: Εγώ πάντα βάζω κανέλα, ψυχαλίτη, μου αρέσει πάρα πολύ κανέλα. Πάντα μου άρεσε. Συνικά.
0: Εγώ τη βάζω ακόμα και στο γιαούρτι, θα σας πω καμιά φορά.
1: Βέβαια, γιατί πάει το γιαούρτι με μέλι, κανέλα και καρύδια.
0: Έτσι είναι. Και επειδή έχω και τον Νίκο τον Βατόπουλο εδώ, που είναι ένας άνθρωπος της αισθητικής και γράφει και στην Καθημερινή, και θα συζητήσουμε για κτίρια και για σταδίου και για Αθήνα. Αθηνολάτρης και αθηνολόγος, αν μπορώ να τον χαρακτηρίσω έτσι, εκτός από δημοσιογράφος βέβαια. Μου κουνάει το κεφάλι του και μου λέει, και εγώ βάζω κανέλα στο γιαούρτι.
1: Ωραίο αυτό, είναι πολύ ωραίο. Κανέλα κάνει και πολύ, κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι αντιοξειδωτική.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Άρωμα κανέλας λοιπόν, έτσι.
1: Μάλιστα, αυτό ακριβώς, αυτό που ακούσαμε.
0: Και να σας πω και κάτι τώρα. Να πάμε και στα πρακτικά του πράγματος, γιατί και αυτά πρέπει να τα πούμε. Πότε είναι η συναυλία, στο Λυκαβητό, τι ώρα.
1: Ναι, είναι στο Λυκαβητό.
0: Και τι θα ακούσουμε.
1: Στις 17 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα νομίζω, 8.30, 9 η ώρα. Τι θα ακούσουμε, όλα αυτά που βάζετε τώρα. Θα ακούσουμε πολλά από ταινίες που έχω κάνει και ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε, όπως σας είπα, κάποια μουσικά θέματα που έχουν γραφτεί για το θέατρο και για την τηλεόραση. Από σάντρα που έχω κάνει, δηλαδή είναι μια συναυλία που, όπως είπα, μέσα από μουσικές που έχω γράψει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Από κινηματογραφικά.
1: Καινούρια και παλιά.
0: Ναι. Θα ακούσουμε όμως μόνο μουσική, δεν θα ακούσουμε φωνή στη συναυλία.
1: Όχι, είναι μια συναυλία επιστρικής μουσικής.
0: Έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Με αγαπημένα και γνωστά τραγούδια που θα ταξιδέψουν όσους βρεθούν κοντά σας. Και...
1: θα ταξιδέψουν μαζί μας, θέλουμε. Έτσι. Αυτό το ταξίδι που το κάνουμε εμείς απάνω στη σκηνή, θέλουμε πάντα στις συναυλίες να το κάνουμε μαζί.
0: Σας εύχομαι όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να γεμίσει
1: πολύ
0: το θέατρο Λυκαβητού λοιπόν στις 17 Σεπτεμβρίου με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Για την καλή σας τη διάθεση πρώτα απ' όλα, για τις μουσικές σας, για τα ταξίδια που μας προσφέρετε μέσα από τη μουσική σας και να είστε πάντα καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί όλοι μας.
0: Έτσι. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας.
0: Συναντήστε κυρίες και κύριοι την Ευανθία Ρεμπούτσικα στις 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
2: Να δω να φοράς χιλιάδες στολίδια, παντού να σε δω να κρεμάς στα μαλλιά σου.
0: Και με Γιάννη Κότσιρα, 7 ποτήρια, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ. Καλημέρα κύριε Βατόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη.
0: Πάντα χαίρομαι να σας βλέπω.
3: Παρόμοιος.
0: Γεμίζεται με μια αύρα παλιάς καλής Αθήνας στο στούντιο των παραπολιτικών, θα πω εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά, όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει τον νέο φορέα. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό καταλήγουν οι φιλοπουτινικοί, οι ακραία συντηρητικοί και οι απογοητευμένοι από την ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί ο πάλε ποτέ αμερικανοτραφής Αντώνης κοιτάζει προς αυτή τη δεξαμενή. Οι αναφορές στο ρωσικό παράγοντα και στο σύστημα Σαββίδη και τα ανοίγματα στο μπλοκ του Βορρά. Υποκατάστημα της Νέας Δημοκρατίας ονειρεύεται ο Μεσίνιος. Τι συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαίας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Γιώργος Μαζωνάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Τι έγινε στη μοιραία κλινική. Το κενό των τριών ωρών και το χάος με τις μη αδειοδοτημένες θεραπείες. Τι δηλώνουν στα παραπολιτικά Γεωργιάδης, Παγώνη, Πατούλης. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς. Ένα μοναδικό υπερθέαμα απόψε στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής πορείας του. Τι λένε στα παραπολιτικά οι καλλιτέχνες που θα ανέβουν μαζί τους στη σκηνή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο και Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και στα μηνύματα, για μηνύματα στο radio@parapolitika.gr εάν το επιθυμείτε. Και η Όλγα η Καλατζή είναι στην παραγωγή και ο Θανάσης ο Βούτσινος βρίσκεται πίσω από αυτά που ακούτε μουσικά, οπότε αν έχετε παράπονα στο Θανάση, όχι σε μένα, για να το ξεκαθαρίζουμε. Προφανώς και αστειεύομαι βέβαια, διότι ο Θανάσης όπως και ο Βασίλης ο Κρυμπάς κουμπώνουν μουσικά σε όλους μας, οπότε αναλόγως με τα γούστα και τις κατευθύνσεις και τις ευαίσθητες χορδές αν θέλετε του καθενός από εμάς εδώ στα παραπολιτικά, των παραγωγών, των δημοσιογράφων, έρχονται και φτιάχνουν και την ανάλογη μουσική λίστα κάθε φορά, ξεχωριστή, καινούργια σε κάθε εκπομπή κλπ. Όπως σας προείπα, ο Νίκος Βατόπουλος είναι εδώ, τον καλημερίσαμε προηγουμένως. Αρθρογραφή επί πόσα έτη στην Καθημερινή? Αρκετά.
1: 38.
0: Άρα πιο πολλά από τον Μανδραβέλη.
1: Ναι, πιο πολλά.
0: Από τον Πάσχο Μανδραβέλη. Ο Μανδραβέλης πώς έτσι ήταν, 33 νομίζω, κάτι
1: κάπου
0: τέτοιο.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος πρόσφατα απεχώρησε κιόλας μετά από τόσα χρόνια, 3 δεκαετίες και βάλε.
1: Εγώ ξεκίνησε την εποχή της γραφομηχανής, οπότε.
0: Άρα γράφατε στη γραφομηχανή. Πού ήταν τα γραφεία τότε?
1: Εγώ είχα πάει, μόλις είχε πουληθεί η Καθημερινή από τη Βλάχου στο Κοσκοτά.
0: Α, εκείνη μάλιστα.
1: Την τραυματική εποχή.
0: Και εντωμεταξύ, πριν από λίγο λέγαμε, επειδή ήταν ο Δημήτρης Γεωργοπάλης, ο σκητσογράφος εδώ και γελιογράφος, συζητούσαμε για την εποχή της Χούντας όπου η Βλάχου δεν δέχτηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις των συνταγματαρχών για να ωρεοποιήσει την κατάσταση και διέκοψε την κυκλοφορία της εφημερίδας. Και είχαμε την κουβέντα αυτή προηγουμένως. Με αφορμή την πορεία της γελιογραφίας και το πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια. Τέλος πάντων, εμείς θα μιλήσουμε για την πορεία της πόλης. Εγώ πήρα το ερέθισμα από ένα άρθρο που είχατε γράψει στην Καθημερινή, όπου ουσιαστικά λέγατε για το πώς θα είναι η σταδίου τα επόμενα χρόνια, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κινητικότητα. Και μιλώντας και με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο των εξελίξεων, επενδυτικά και πάει λέγοντας, ας πούμε μου έλεγε ο άνθρωπος που είναι στη ΣΤΟΑΡΣ ΑΚΙΟΥ επικεφαλής ο Παναγιώτης Ενταφυλόπουλος ότι όραμά του είναι με κάποιο τρόπο να μπορέσει να συνδεθεί το Σύνταγμα με τα Χαυτία ξανά και να ζήσουμε την Αθήνα άλλων εποχών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό.
1: Το όραμα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.
0: Η υλοποίησή του
1: είναι δύσκολη, αλλά νομίζω, κοιτάξτε, σίγουρα γίνονται, όπως είπατε πολύ σωστά, γίνονται πολλές θετικές κινήσεις στο κέντρο της Αθήνας και ειδικά η Σταδίου, που ήταν μια οδός ιδιαίτερα τραυματισμένη στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, υποδέχεται σημαντικές επενδύσεις. Και ήδη βλέπουμε πώς λειτουργεί τώρα και στο Αρσακείο που άνοιξε πρόσφατα. Πήγα να την επισκεφθώ.
0: Σας άρεσε?
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Α, σας άρεσε.
1: Κοιτάξτε, πριν πάω είχα διαβάσει κάποια σκοπτικά σχόλια για την αισθητική της κτλ. Εγώ, επειδή είχα παρακολουθήσει και όλοι, δηλαδή είχα παρακολουθήσει δημοσιογραφικά την μεταμόρφωση αυτού του συγκροτήματος σε αυτό που έγινε τώρα και είχα ακούσει και τον κύριο Τρενταφυλόπουλο που είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αφιερωμένος σε αυτό το έργο.
0: Ο Καλύβας ήταν λίγο επικριτικός,
1: ήταν,
0: ας πούμε,
1: ήταν, ο καθηγητής Καλύβας,
0: ο Καλύβας.
1: Και με είχε επηρεάσει, ομολογώ. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν, δεν θα πάω κάπου και θα πω εγώ θέλω να είναι έτσι. Κοιτάω όμως μια πολύ σημαντική προσπάθεια η οποία για το καλό όλων μας πρέπει να πετύχει.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Εγώ εκεί που εκεί ξεκινάω. Και πήγα χωρίς να έχω έτσι, κάποια ιδιαίτερη εσωτερική θερμοκρασία, δηλαδή ούτε αρνητικός ούτε θετικός. Γενικά.
0: Πήγατε είδα... λίγο με ντεμή διάθεση,
1: ναι,
0: να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, κάπως ουδέτερος. Και πήρα ένα καφέ επίτηδες για να κάτσω να ζήσω 10-15 λεπτά την λειτουργία και τη ζωή της τώρα. Είδα ότι έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έχει.
1: Και δείχνει ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη και θέλει να το υποστηρίξει. Και ακόμα δεν έχει λειτουργήσει και στην πληρότητά της η ΣΤΟΑ. Δηλαδή υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Μου άρεσε το γωνιακό που έχει πολλά τρόφιμα και ειδικά.
0: Α, το παντοπολείο που έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: είναι 1000 τετραγωνικά νομίζω και έχει από όλη την Ελλάδα τα πάντα.
1: Ναι. Και μ' αρέσει το κοινό τραπέζι που κάθεσαι με τον διπλανό σου και πίνεις ένα καφέ και τρως κάτι.
0: Αρχιτέκτονος το έχει φτιάξει αυτό.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι
0: η
1: τώρα.
0: Η Πίλα Στούντιο είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που κάνει πολλές δουλειές στο εξωτερικό και
1: μάλιστα,
0: λοιπά.
1: Ναι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, μου άρεσε. Δεν είναι, δεν πάμε στο ιδανικό. Πάμε όμως σε μια πολύ θετική εξέλιξη από εκεί που ήταν μια εγκαταλελειμμένη στο Α.
0: Συμφωνώ.
1: Που ήταν πραγματικά ένας κενός χώρος, τόσο όμορφος και σημαντικός και ιστορικός. Έχει αποκτήσει μια λειτουργία, έχει συνδεθεί με τον κόσμο, με τη λειτουργία της πόλης. Και εγώ είδα αυτό, ότι ο κόσμος θέλει να υποστηρίξει αυτό που το έχει.
0: Είπατε για Στοά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περνάω συχνότατα από την Στοά Όπερα, δίπλα στην παλιά λυρική σκηνή, απέναντι από το Δικηγορικό Σύλλογο. Θα ξέρετε και θα θυμάστε, εκεί ήταν η κινηματογράφη Οντεών, δύο αίθουσες, Όπερα Οντεών. Τους έχει πάρει λοιπόν η Συνόμπο πια, που έχει την πλατφόρμα. Έτυχε λοιπόν, επειδή είχα κάνει μια συνέντευξη στη Δάφνη Μπεχτσή που έχει τη Συνόμπο, την πέτυχα μια μέρα έξω αυτές τις μέρες και μου λέει: έλα μέσα να δεις. Έχουν κάνει πλήρη ανακαίνιση. Πραγματικά είναι λες και μπαίνεις σε μια άλλη εποχή. Έχουν βάλει σκηνογράφο και έχει κάνει την όλη ανακαίνιση κλπ. Είναι λίγο, έχει μια ρετρό αισθητική, αλλά σου θυμίζει. Εμένα μου θύμισε πολύ και λίγο τον Απόλλωνα, όχι τόσο το Αττικό, γιατί το Αττικό έχει άλλα στοιχεία από πλευράς αρχιτεκτονικής, αλλά τον Απόλλωνα που είναι ο κινηματογράφος κάτω από το Αττικό, που ήταν μάλλον κάτω από το Αττικό και παραμένει, έτσι είναι ζωντανές, δεν έχουν καεί. Πραγματικά αξίζει αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει εκεί στο Όπερα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν μια θετική έβρα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα περιγράφεται και σε σημερινό άρθρο στην Καθημερινή.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η Αθήνα έχει πολλές ταχύτητες, όπως είναι και λογικό βέβαια. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ακραία. Ακραία αρνητικά.
0: Είναι των ακραίων αντιθέσεων αυτή η πόλη.
1: Εγώ, ας πούμε, πριν περάσουμε στα πόλη, ίσως να πούμε ότι όντως γίνονται θετικά στο κέντρο της Αθήνας. Αφού εμπιστιάσουμε στην Σταδίου, και οι τράπεζες κάνουν μεγάλη προσπάθεια
0: ανάπλασης κτηρίων,
1: δηλαδή και η Alpha Bank τώρα τελειώνει την αυαρχίδα της, όλο
0: το Σταδίου 40, ναι.
1: Φτιάχνει ένα κάμπους όπως το λέει. Ύστερα είναι στο Α Κοραή, που είναι και το Α στη μέσα.
0: Το οποίο έχει προχωρήσει αρκετά, το έβλεπα χθες.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει.
0: Το έχει πάρει Πειραιός.
1: Πειραιός και με την demand. Και γίνεται και της Eurobank επάνω, Κολοκοτρώνη και Σταδίου, και που ήταν ο Νησιώτης και η γωνία εκείνη στη Κολοκοτρώνη, που ήταν το παλιό ξενοδοχείο Ατενέ Παλάς στα παλιά χρόνια, που θα γίνει η ναυαρχίδα επίσης της Eurobank.
0: Σωστά.
1: Οπότε.
0: Και επίσης, να το πούμε και αυτό, άλλο ένα κτίριο, το Μέγαρο Σερπιέρι, που είναι τα παλιά γραφεία της Αγροτικής, που είναι στην Πανεπιστημίου ουσιαστικά και απέναντι από τα προπήλαια σχεδόν, το οποίο και αυτό το έχει πάρει Πειραιός, θα γίνουν τα γραφεία διοίκησης. Είναι ένα πολύ ωραίο διατηρητέο κτίριο.
1: Βέβαια, έτσι, είναι ιστορικό αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε γίνονται σε πολύ κοντινή απόσταση.
0: Το Αθηνογένος που έχει πάρει Προκοπίου στη Σταδίου.
1: Το Αθηνογένος είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Επί δεκαετίες ρήμαζε. Θα αναπλαστεί, θα χτιστεί από πίσω ένα καινούριο κτίριο, αλλά νομίζω θα γίνει κάτι καλό. Και γίνονται και τώρα, αναπλάστηκε και η γωνία Σταδίου και Μελουμπενάκη, γίνεται ξενοδοχείο, ένα παλιό κτίριο των γραφείων της δεκαετίας του
0: 50. Εκεί άκουσα ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι. Υπήρξατε ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ανάμεικτα συναισθήματα.
1: Κοιτάξτε, χαίρομαι που γίνεται η επένδυση, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μου αρέσει η αρχιτεκτονική μορφή του κτίριου που ολοκληρώνεται. Εντάξει, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι εκεί χάθηκε μια ευκαιρία. Αλλά σημαντικό είναι ότι θα λειτουργήσει. Είναι πάλι ένα κτίριο το οποίο δεν είχε σημαντική θέση στην Αθήνα. Τώρα θα γίνει ένα ωραίο ξενοδοχείο. Εντάξει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η άποψη που λέει ότι από το να είναι έρημο και να αποτελεί εστία, ας πούμε, βρωμιάς, ρήπανσης και οτιδήποτε άλλου, τουλάχιστον να φτιαχτεί. Στο Εσπέρι, αν θυμάστε, η εικόνα ήταν χαρακτηριστική έτσι, τα προηγούμενα χρόνια πριν ανακαινιστεί και γίνει σήμερα ένα ξενοδοχείο. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
1: Έτσι είναι. Πολύ σωστό παράδειγμα αυτό. Το Εσπέρι είχε εγκαταληφθεί και γίνει δημόσιο ρουτήριο όταν απ' έξω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Το είπατε πολύ καλά. Την πιο σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε.
1: Δυστυχώς χαρακτηριστικό. Τώρα έχει γίνει ένα ωραίο το ξενοδοχείο και λειτουργεί. Άσχετα τους αν αρέσει, δεν αρέσει η σχέση με το παρελθόν, το απότερο, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς ανατάσσεται η πόλη πλέον.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Θα σας διακόψω σιγά σιγά, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Νίκος Βατόπουλος είναι κοντά μας, αρθρογράφος και αθηνολάτρης και αθηναίος, γιατί εδώ έχει γεννηθεί. Και συζητάμε για την Αθήνα και το πώς αυτή διαμορφώνεται ήδη και πώς θα διαμορφωθεί ίσως τα επόμενα χρόνια με βάση τα όσα γίνονται ή πρόκειται να συμβούν. Να πω μια καλημέρα στην Vivian, η οποία μας λέει καλή σεζόν και όλα τα καλά. Πέρασα το καλοκαίρι στην πατρίδα σας, στην Κέρκυρα, στη δική μου εννοή. Όταν ταξίδευα, άκουγα ρεμπούτσικα. Αυτή η ευαισθησία της, η ομορφιά της μουσικής της, σε αναζωογονεί. Σε κάνει να νιώθεις καλύτερος και ανώτερος άνθρωπος. Συγχαρητήρια και σε εσάς και σε αυτή τη σπάνια δημιουργό. Και από ό,τι βλέπω έχει στείλει και ένα δεύτερο η Vivian που λέει, α όχι, το ίδιο, απλά το έχει στείλει δύο φορές. Την ευχαριστώ θερμά που είναι κοντά μας και μας ακούει εδώ και πέρσι αλλά και φέτος τη δεύτερη σεζόν που ξεκινήσαμε σήμερα. Οπότε θα πάμε σε διάλειμμα, θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων, το Τηλέμαχο Σοντορινέο και θα μπούμε κάπως έτσι τελευταία ώρα της εκπομπής με τον κύριο Βατόπουλο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας και πραγματικά με την άβρα του, εμένα τουλάχιστον με ηρεμεί.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
10: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Σόφτις 2,99. Πάμε μπαζάρ.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
20: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
19: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
20: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
19: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
20: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
19: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
20: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
19: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
20: Γευστική περιπλάνηση.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: Την πέτρα πίσω μου.
1: Μαύρη.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
2: 2000 FM.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM 2000

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
14: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Ε, τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
24: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
23: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: 2000 FM.
26: Χωρίς να έχουν τέτοια δικαιοδοσία, χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα και κατά εξακολούθηση τέτοιου είδους θεραπείες, οι οποίες είδαμε πού καταλήγουν, είδαμε τι κινδύνους επιμονούν και ποια είναι και τι μπορούν να επιφέρουν.
27: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσει. Είναι πιθανό να μην έκαναν καν πλάσμα αφαίρεση, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος, ερωτηθεί σχετικά με τους δύο γιατρούς από το Άξιον 24.
2: Σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να χρεώνουν και 3.000 και 4.000 και 5.000, δεν ξέρω. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, εξημών, μόνο ναι. η διαδικασία η νομική θα το βρει, είναι αν πραγματικά κάνανε πλασμαφαίρεση.
6: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην κάνουν καν.
2: Μπορεί να απλά είναι να κοροϊδεύανε, έτσι, να μην κάνανε καν πλασμαφαίρεση, γιατί η πλασμαφαίρεση περσέ είναι μια μεγάλη και σοβαρή διαδικασία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνανε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στην ιατρική, την κανονική ιατρική. Μπορεί να κάνανε απλά μια μικρή αφαίρεση ενός ποσού αίματος και να ξαναβάζανε με υγρά, ας πούμε, στην άλλη βλέβα, κάτι άλλο.
27: Με τις εργαστηριακές εξετάσεις θα ξέρουμε πότε ακριβώς ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέσχει το ισχυμικό επεισόδιο, δήλωσε στο Άξιον 24 ο ιατροδικαστής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρης Λέων.
7: Λέμε τώρα από τις κάμερες δείχνει αυτό ή αυτό. Η ισχυμία στο μικροσκόπιο θα φανεί πόση ώρα πριν έγινε. Άρα θα ξέρουμε εάν ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας.
6: Της πράξης τέλος πάντων.
8: Αν έγινε τελικά.
7: Ακριβώς, ούτε η ιατρική πράξη δεν θέλω να την πω. Και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος, μακάρι να τα άκουγαν όλοι οι πολίτες για τον πολύ απλό λόγο. Σας λέω την εμπειρία μου από το χθεσινό ιατρείο που είχα. Πέρασαν άνθρωποι που ούτε φαντάζεστε, ακόμα και δικηγόροι, και κατάλαβα πόσο κίνηση από το ιατρείο μου, πόσο κίνηση έχουν τέτοια εντός εισαγωγικών ή εκτός μαγαζιά που πουλάνε αυτές τις ελπίδες.
27: Θα τα βρουν όλα οι αρμόδιες αρχές, δηλώνει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Χάος στο χώρο των θεραπευτικών κέντρων, περιγράφει στην εφημερίδα Παραπολιτικά η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χριστίνα Παγώνη. Ενώ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σημειώνει πως το επίμαχο ιατρείο στο Κολοδάκι έχει αδιατηρηθεί το 2003 αλλά ως απλό παθολογικό ιατρείο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Όλες τις πληροφορίες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος εξασφάλισε και τις δηλώσεις των συγκεκριμένων. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το 2013 έχει αδειοδοτηθεί το ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με γιατρό, με ιατρείο γιατρού γυναίκας άνευ ειδικότητας. Όπως μας είπε, ρωτήσαμε, όπως ανέφερες και εσύ, την πρόεδρο της Διοικητικής σας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τη Ματίνα Παγώνη, να μας κάνει μια εκτίμηση πόσα τέτοια κέντρα που πλασάρουν, που προσφέρουν πέραν της ιατρικής θεραπείας μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά. Άμα κάνει κανείς και επιλέξει, μας είπε, άμα κάνει κανείς μια βόλτα στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία θα βρει από ένα τέτοιο ιατρείο. Ο δε Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, μας λέει ότι ο εισαγγελέας θα τα βρει όλα. Πρόκειται για ένα απλό ιατρείο και καμία σχέση με κλινική. Ενώ σε άλλη συνέντευξή του σε άλλο μέσο χθες, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, αποτελούμενης από ειδικούς γιατρούς και νομικούς, οι οποίοι θα καταρτήσουν θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα λειτουργούν τέτοια κέντρα. Και φυσικά η Ματίνα Παγώνη μας εξηγεί ότι τέτοια κέντρα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε ιδρύματα, νοσοκομεία, κυρίως δημόσια, τα οποία έχουν απαραίτητα μονάδα εντατικής θεραπείας και το απαραίτητο team των γιατρών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πλασμαφαίρεση. Όπως είναι ο εντατικολόγος, ο αιματολόγος, το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο μηχάνημα. Mm-hmm. Και φυσικά, μας λέει η Ματίνα Παγώνη, η πλασμαφαίρεση γίνεται για συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν χτυπάς την πόρτα στο γιατρείο, γεια σας, είχα πλασμαφαίρεση. Εδώ έχουμε ιατρικά πρωτόκολλα. Παραδείγματος χάρη, είναι σε αιματολογικά νοσήματα, σε νευρολογικά νοσήματα και σε κάποια αυτοάνοσα νοσήματα. Δεν υπάρχει, όπως λέει και η αιματολογική εταιρεία, δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση για λόγους κοσμετικούς, για λόγους ευεξίας, για λόγους αντιγύρανσης, για λόγους καλοπισμού. Αυτά είναι έργα τσαρλατάνων.
27: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν τόσοι γιατροί προκειμένου να ελέγξουν τις πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία που υπάρχουν στην Ελλάδα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
8: δεν είναι ανεξέλεκτο τοπίο. Έχουμε χιλιάδες ιατρία που νόμιμα στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας, της ειδίκευσής μας και το τι πρέπει να κάνει ένας γιατρός σε ένα ιατρείο, ενεργεί έξω. Και το Υπουργείο Υγείας, μια και λέτε για το μετά, σας λέω όλα αυτά τα οποία αφορούν αισθητική, οι κατά πλειοψηφία θεραπείες που γίνονται έχουν ρυθμιστεί. Και πράγματα τα οποία βρίσκονται εντελώς εγκληματικά. Και τώρα μιλάμε ένας γιατρός που ναι, ένας γιατρός που είχε το θράσος, την εγκληματική ενέργεια να κάνει πλασμαφαίρεση στο ιατρείο, μπορεί να έχει κάνει τα πάντα στη διάρκεια των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή έξω έχει 15.000 ιατρία που είναι σε λειτουργία. Τι θα πρέπει να κάνει? Δεν υπάρχουν ιατροί που μπορούν να ελέγξουν 10 και 15.000 ιατρία, ούτε να βρίσκονται 24 ώρες 7. Σας το λέω, το θέμα δεν ανακύπτει σήμερα, δεν ανακύπτει μόνο στη δική μας χώρα.
27: Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε από εγκληματική ενέργεια, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.
10: Όταν το κριτήριο για τα πάντα είναι το κέρδος, ναι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και όταν δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, γιατί η κατάσταση είναι φάτε σκύλοι αλέστε, τότε ναι, αυτά είναι που δυστυχώς συμβαίνουν. Εδώ αυτό που πρέπει, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πολύ αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, πέθανε από εγκληματική ενέργεια και είμαι τόσο σαφής. Εξάρτητα την επιλογή του να διαλέξει τους συγκεκριμένους για τις υποτιθέμενες τσαρλατανικές, αναγεννητικές ή αντιγυραντικές θεραπείες, το να είσαι γιατρός με πτυχίο, με παθολογική ή και άνευ ειδικότητας και να διανοείσαι, να τολμάς να κάνεις την πράξη της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, σε μια κουζίνα, σε μια κακομοιριά, είσαι εγκληματίας. Τέλος.
27: Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα, μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 ο στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Μίχαλος, τονίζοντας ότι ο Γιώργος τους τελευταίους 9 μήνες ήταν πολύ κουρασμένος.
11: Και τον τελευταίο 8-9 μήνο που τον έζησα καθημερινά πολλές ώρες σε τηλέφωνο και στις συζητήσεις. Νομίζω ότι ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κούραση έβγαινε στη σκηνή. Δεν νομίζω ότι έβγαινε ή αν έβγαινε το πρωί όταν ξύπναγε. Ήταν πολύ κουρασμένος και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό, ασχέτως αν ξέρεις, ανεβαίνει στην πίστα και βλέπεις κόσμο από κάτω, μπορεί να έρθουν κάποιοι σπίτι σου να περάσεις καλά. Νομίζω ότι ήταν και λίγο μόνος του. Βέβαια το λίγο μόνος του το επιδίωκε κιόλας, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που άνοιγε πολύ στον εαυτό του και δεν έκανε εκτόσεις σε πράγματα, αλλά τον έβλεπα σε μια φάση, ξέρεις, πολύ ιδιαίτερη για αυτόν. Σαν να περίμενε κάτι. Σαν να περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η ταλαιπωρία, να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, για να ζήσει λίγο καλύτερα και πιο άνετα.
12: Εννοείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους συγγενείς του, με τις αδερφές του κλπ. Εννοείς αυτό.
11: Ναι, μου, εντάξει τώρα. Ο καθένας μας τώρα, κάποιοι άνθρωποι που είμαστε κανονικοί στο μυαλό, καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κατάσταση επηρεάζει τον καθένα, ναι, και τον πιο σκληρό. Εντάξει, ειδικά όταν με την αδελφή σου συνεργάζεσαι και επαγγελματικά και μετά τη χάνεις από δίπλα σου. Εντάξει, όσο
12: για
11: και να.
12: Διαβάζω ότι Μαζωνάκη λες τώρα,
11: ναι,
12: έτσι.
11: Ναι, όσο και να έχεις με την ίδια κάποιες διαφωνίες, σου λείπει ο άνθρωπός σου που έκανε τα πάντα. Το ίδιο και για την άλλη πλευρά, νομίζω.
27: Στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα στην Τουρκία από τη Ρο και τη Στρογγύλη, τα μικρονήσια στα οποία νωρίτερα το πρωί επισκέφτηκε, την ώρα που είχαμε νέα τουρκικά προκλητικότατα δημοσιεύματα, αλλά και τη χθεσινή παραβίαση αφού F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Για όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός από την εξόρμησή του αυτή, το ταξίδι του αυτό στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μενιγίστης, θα είναι μαζί μας ήδη ο Κώστας Παπαχλημίτσος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Γεια σου, λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από το πρωί, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της χώρας μας. Επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια της Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη. Είναι η πρώτη φορά, όπως μαθαίνουμε, που ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί μαζί τη Ρο και την Στρογγύλη. Είπε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ώστε το νησί να συνεχίσει να ευημερεί και να προσελκύσουμε περισσότερο μόνο πληθυσμό στο νησί. Επισκέφθηκε το λιμάνι, έργα υποδοχή, ενεργειακά στέγη, άλλα έργα τα οποία γίνονται εκεί. Και είπε, έδωσε μάλλον μια σαφή δέσμηση όπως τη χαρακτήρισε, ότι μέσα στην επόμενη τετραετία, εφόσον αν δει φυσικά εκλεγή Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να έχουμε κλείσει, είπε, όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Μίλησε για την αποκατάσταση του λιμανιού, την οριστική επίλυση δεμάτων βιολογικού αθαρισμού, διαχείριση ίδρυυσης, είπε πράγματα, κάποια άλλες εξέλιξη, κάποια άλλα θα ξεκινήσουν. Είπε για διαχείριση απορριμμάτων στη λογική του Zero Waste, για ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για όλα αυτά τα σημαντικά έργα είμαστε σε συντονισμό κεντρικά και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Μαζί του κ. Ζακλαμάνης, είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων, θα αναλάβει την αποκατάσταση κάποιων χώρων και κάποιων σπιτιών ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε, όπως είπα, να στεγάσουμε τουλάχιστον τους γιατρούς. Φυσικά αυτό είναι μείζον, έτσι, το Καστελόριζο. Απέχει περίπου, νομίζω, μισή ώρα, 40 λεπτά από τη Ρόδο αεροπορικό. Κάπου εκεί μισή ώρα και μισή ώρα να είναι και 25 λεπτά να είναι τηλέμαχε. Δεν είναι κάτι που είσαι δίπλα. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι υποδομές εκεί στο νησί. Δεν το νησί της Αίγινας που πετάγεις απέναντι στον Πειραιά.
12: Σωστά.
14: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
27: Αν και πρέπει να σου πω ότι, Κώστα, ότι υπήρχε πρόβλημα, ιατρικό πρόβλημα. Δεν είχαν γιατρό δίπλα, έτσι, στο Ζαγκίστρι. Και λύθηκε μετά από αρκετή προσπάθεια και των τοπικών αρχών και των κεντρικών αρχών εδώ στην Αθήνα.
14: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Συζητήθηκαν λοιπόν επίσης τις αντίθετες που είχε ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλίες και για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο νησί. Και παραχωρήθηκε στο Δήμο έκταση 19 στρεμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, 30 παλιές κατοικίες που θα αναγκαστούν εκεί νέα σπίτια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι πάνω κάτω τα έργα. Αυτά είναι αυτά που ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε περισσότερα αύριο, που θα παραστεί και θα συμμετέχει στους εορτασμούς για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Και επειδή πρέπει να σου πω, όταν άκουσα από αυτά το 83η τηλέμαχε, τα μέσα εβδομάδα που ανακοινώθηκε

0: μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι η μέρα του Νίκου Ανδρουλάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα, λίγο μετά τις 7 στο Βελίδιο, ο πρόεδρος Πασόκ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Ξεχωρίζουν τα 7 νομοσχέδια που θα ανακοινώσει ότι ο ίδιος, μόλις γίνει κυβέρνηση και αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, θα προωθήσει. Είναι νομοσχέδια, τηλέμαχε, που σχετίζονται γενικώς με την οικονομία, με τον κοινωνικό κράτος, με τα εργασιακά.
1: 2000 FM.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
4: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία μετά την πραγματικά χολιγουντιανή απόδραση 40χρονου Αλβανού κρατούμενου κατά τη μεταγωγή τη νύχτα από τις φυλακές Νιγρήτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι συνεργοί του, λένε πληροφορίες, έφτασαν με όχημα που παρέπεμπε σε αυτοκίνητο της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν με την απειλή αυτόματων όπλων από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, αφαίρεσαν και το πλωνοσφρουρού. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πραγματικά κινηματογραφική ταινία παραπέμπει αυτή η απόδραση, η οποία έγινε το χθες το βράδυ γύρω στις 11.30 στο απροάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Ο 41χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μαζί με άλλους κρατούμενους μετά από μια αναφορά ότι αισθανόταν αδιαθεσία, ενδεχομένως αυτό να ήταν μια πρόφαση. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε από την εξωτερική φρουρά των φυλακών και όχι βεβαίως από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως είχαν, συνολικά ήταν τρεις οι κρατούμενοι και πέντε ήταν οι συνοδοί. Οι τρεις φρουροί από τους πέντε συνολικά συνοδούς.
4: Δεν ξέρω τι ισχύει, Σπύρο μου, αλλά τρεις κρατούμενοι, πέντε συνοδοί, δεν μου φαίνεται έτσι μια πολύ ικανή για φύλαξη ομάδα. Ίσως θα έπρεπε να είναι παραπάνω, γιατί εδώ δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος δεν ήταν επικίνδυνος. Έτσι, έργα και ημέρες για τον 40χρονο Αλβανό.
5: Αυτό ακριβώς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ναρκωτικά στο παρελθόν. Ωστόσο, αν ανασυνθέσουμε λίγο την εικόνα την οποία πραγματοποιήθηκε αυτή η απόδραση, ενδεχομένως να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο άσχημες οι πιθανότητες υπέρ των συνοδών. Καθότι οι τρεις συνοδοί είχαν αναχωρήσει για να φρουρήσουν τον έναν από τους τρεις κρατούμενους. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο, όπου ήταν κλειδωμένοι μέσα οι δύο κρατούμενοι, ήταν δύο φρουροί έξω και περίμεναν με το αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται ένα Nissan αυτοκίνητο, το οποίο παρέπεμπε σε αυτά που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί όπκαι, και βγήκαν δύο τουλάχιστον ένοπλοι άντρες, οι οποίοι είχαν Καλάσνικοφ. Αυτό ήταν και το σημείο που άλλαξε τις ισορροπίες, καθότι μιλάμε για ένα πολεμικό όπλο. Ναι. Και βεβαίως με την απειλή αυτών των πολεμικών όπλων, αφαίρεσαν και το όπλο ενός εκ των φρουρών, όπως ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Έτσι, έβγαλαν τον καταζητούμενο, τον 41χρονο, από το αυτοκίνητο, ενώ προσπάθησαν να βάλουν και τον δεύτερο. Ωστόσο, οι φρουροί αντέδρασαν και κατάφεραν να κρατήσουν τον δεύτερο κρατούμενο μέσα στο όχημα, στο μεταγωγικό όχημα. Από εκεί και πέρα έχουν βρεθεί και δύο οχήματα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και ένα Καλάσνικοφ. Έχει εντοπιστεί το ένα όχημα, καθότι φαίνεται να ενεπλάκει σε τροχαίο επεισόδιο, σε τροχαίο συμβάν, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρχουν και τραυματισμοί, να έχουν ίχνη αίματος μέσα σε αυτό το όχημα. Ενδεχομένως θα είναι πολύ καθοριστικό σημάδι αυτό και στοιχείο για να μπορέσουν να εντοπιστούν.

0: δράστες, ενώ ένα δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στην περιοχή των βρασνών του Δήμου Βόλβης, πολύ κοντά στο σημείο, και εξετάζεται μήπως συνδέεται και αυτό με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα. Είχαμε όμως και να Αθήνες κάποια περιστατικά. Σπύρο, αναφέρομαι και σε αυτόν τον εμπρισμό κατά πάσα πιθανότητα του Βαν, έτσι.
0: Αν μου επιτρέπεις, Δηλέμα, και πριν φτάσουμε, πριν πάμε στο σημείο, έχουμε μια, θα λέγαμε, επικίνδυνη πυρκαγιά η οποία εξεσπάσει τις τελευταίες ώρες. Από τη μία και μισή το μεσημέρι έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή Λεύκες, στην Πάρο. Εκεί υπάρχουν πολύ μικρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μόλις 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα στο σημείο. Ωστόσο, επειδή είναι τέτοιο το έδαφος και τέτοιες οι συνθήκες εκεί, έχουν σηκωθεί συνολικά 6 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ο Δήμος Πάρου είναι εκεί προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες. Δεν γνωρίζουμε, υπάρχει μια πιθανότητα να ενισχυθούν οι επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται ότι η Πάρος αυτό το διάστημα ίσως να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον αριθμό των πυροσβεστών που κατέχει. Να υπάρχει ενίσχυση ως προς αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, τώρα όσον αφορά την υπόθεση με το βαν το οποίο έπιασε φωτιά τα ξημερώματα, ήταν μια υπόθεση την οποία εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι άντρες πυροσβεστικής, να δούνε αν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τα πυροσβεστικά πράγματα ή αν θα πρέπει να μεταφερθεί ο φάκελος και τις προανάκτησης στην αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει πως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν.
1: Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Κύμα 146.000 αιτήσεων, τι κύμα, τσουνάμι είναι αυτό, για σύνταξη κατατέθηκαν σε ένα εξάμηνο, ενώ οδεύουμε σε νέο ιστορικό ρεκόρ λόγω των μεταβατικών ορίων ηλικίας. Μαζί μας ο Γιώργος Μαλτής, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δηλέμα, και ήδη το είχαμε προαναγγείλει και προτριμήνου τη μεγάλη έξοδο, που στο τρίμηνο τότε εμφάνιζε μια κλίμακα αιτήσεων 99.000, τώρα έχει πάει στα 146.000 όπως είπες, και στο επίκεντρο βέβαια όσοι σπέβδουν να συνταξιοδοτηθούν είναι ακόμα οι περιπτώσεις που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το 60ο έτος. Βέβαια το μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων δεν σημαίνει ότι αυτοί θα φύγουν και από τις εργασίες οι περισσότεροι, καθώς υπάρχει αντίστοιχο κύμα συνταξιούχων το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει και έχει φτάσει τις 350.000. Τώρα, η μεγάλη έξοδος αφορά κυρίως όσους έχουν κατοκυρώσει ή μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις του Πρέμαχε που επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από το γενικό όριο, δηλαδή των 62 ετών. Αυτές είναι μητέρες με ανήλικα, ασφαλισμένοι στα βαρέα αντικοινά, δημόσιοι υπάλληλοι με 35 ετία ή 37 ετία, καθώς και παλιοί ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, βρίσκονται στις κατηγορίες που ανοίγουν την πόρτα για να φύγουν σε εισαγωγικά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το τοπίο ωστόσο είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς τα δικαιώματα του νέμαχη εξαρτώνται από τον ασφαλιστικό φορέα στο έτος πρώτης ασφάλισης, τα συνολικά έτη ένσημα, αλλά και πότε κυρίως συμπληρώθηκε η κρίσιμη ηλικία. Ιδιαίτερη σημασία έχουν διατάξει για μητέρες με ανήλικα παιδιά, οι ρυθμίσεις για τα βαρέα και αντικοινά, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις του Δημοσίου και των ειδικών ταμείων. Τώρα, στο ΙΚΑ για παράδειγμα ανοίγουν πόρτες για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1993. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μητέρες με τα ανήλικα που είναι γεννημένες το 1965 και ασφαλισμένες πριν από το 1993, οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί και 5.500 ένσημα το 2011, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη εντός του έτους σε ηλικία 58,5 ετών για πλήρη σύνταξη στην περίπτωση αυτή. Το όριο φτάνει τα 67 χρόνια. Αντίστοιχα, μητέρες από το ΙΚΑ, στο ΙΚΑ ασφαλισμένες γεννημένες το 1966 με τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή μιλάμε για ουσιαστικά 5.500 ένσημα το 11, μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη και 2 μήνες μέσα στο χρόνο ετούτο. Τώρα, μητέρες γεννημένες το 67, το 1967, οι οποίες έχουν 5.500 ένσημα και ανήλικο το 10, μπορούν εντός του έτους να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58,5 ετών. Αντίστοιχα, τηλέμαχε, θα λέγαμε ότι είναι και τα κριτήρια τα ηλικιακά σε όσους αφορούν τα βαρέα, μάλλον μπορούν να φύγουν και νωρίτερα στα βαρέα, ακόμα και στα 55 έτη. Δηλαδή, άντρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα, από τις οποίες 7.500, από τα οποία μάλλον 7.500 στα βαρέα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη στα 60 και με πλήρη στα 62. Ακόμα νωρίτερα μπορούν να φύγουν οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 3.600 μέρες στα βαρέα και αντικοινά και 4.500 συνολικά μέρες ασφάλιση. Αντίστοιχα δικαιώματα με 35 ετία έχουν και στο δημόσιο οι τρίτεκνες και βέβαια όσες είχαν την περίοδο 11, 12 και 13 ανήλικο παιδί μπορούν να κάνουν χρήση και να φύγουν νωρίτερα.
1: Γιώργος Μάλτης, το ρεπορτάζ, περισσότερα και στην απογευματινή που κυκλοφορεί. Πάμε τώρα στη διεθνή ενημέρωση για τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το σύνθετο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα συνιστούσε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί και δεν προτίθεται να απειλήσει τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως συγκεκριμένα δήλωσε, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα στείλουν στρατεύματα στο Ουκρανικό έδαφος. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το νέο Δελχείο που βρίσκεται για τη Σύνοδο των BRICS τόνισε: δεν απειλούμε και δεν σκοπεύουμε να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Πούτιν εκτίμησε παράλληλα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν τον πληθυσμό τους με μια φανταστική απειλή προερχόμενη από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απειλή δεν υπάρχει και ποτέ δεν υπήρξε. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle αν θα συναντούσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αυτή τη συνόδο Δεκεμβρίου, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: ναι, ασφαλώς, οφείλουμε να πάμε, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Τώρα, Ρώσιος αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον την ερχόμενη εβδομάδα, όπως γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το περασμένο μήνα τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκαν το Ρώσο Υπουργό Οικονομικών σε σύνοδο των χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας συμμετείχε στη σύνοδο προσωπικά, έτσι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και από το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο περνάμε στη Βόρεια Γαλλία, όπου σήμανε συναγερμός το βράδυ χθες της Παρασκευής, όταν ένα επιβατικό τρένο που είχε αναχωρήσει από τη Ρουέν με προορισμό την Καέν βγήκε από τις ράγες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Στο σημείο φυσικά αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να αποπακρυνθούν με ασφάλεια οι επιβάτες. Στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό, ούτε έχει έτσι βγει κάποια επιδεδομένη πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. Και από τη Γαλλία περάσουμε στην Ιρλανδία, όπου ο Τραμπ εκεί θα είναι για 48 ώρες συναντήσεις με την πρόεδρο που τον είχε καταγγείλει και γκολφ στο θέρετρό του. Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο Κόνολη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς το παρελθόν του είχε ασκήσει δρυμία κριτική σε αντίθεση με την πιο εγκάρδια σχέση που διατηρεί με τον πρωθυπουργό τον Μάρτιν. Μετά τις πολιτικές επαφές στο Δουβλίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει στο ιδιόκτητο γήπεδο γκολφ στο Ντούμπεκ για να παρακολουθήσει το τουρνουά Irish Open και να συμμετάσχει στην απονομή του τρόπου στον νικητή. Η επίσκεψη τώρα του Τραμπ έχει θέσει σε συναγερμό καταγερμό τις Ιρλανδικές αρχές, οι οποίες οργανώνουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας εν ώψη των προγραμματισμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο Ντούμπεγκ. Παρά τις πολιτικές διαφωνίες, η οικονομική σχέση των δύο χωρών παραμένει ισχυρή, καθώς οι αμερικανικές εταιρείες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της Ιρλανδίας, προσελκυόμενες από το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Και από τον Τραμπ και την Ιρλανδία να πάμε σε μια έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά που προβλήθηκε τη νύχτα σε αποθήκη όπλων στη Βουλγαρία. Η δεύτερη σε εγκατάσταση πυρομαχικών της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωση και αξιωματούχοι, η πυρκαγιά ξέσπασε ύστερα από έκρηξη σε αποθήκη της ΕΜΚΟ στην κεντρική επαρχία Γκάμπροβο, κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 33 ημέρες σε εγκαταστάσεις της ίδιας εταιρείας. Τώρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τον περασμένο μήνα είχε προκληθεί έκρηξη και πυρκαγιά σε μια άλλη εγκατάσταση της ΕΜΚΟ, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία στο διάστημα από το 2011 έως το 2020. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό που προκάλεσε έτσι σάλος λοιπόν έχει ξεσπάσει στη Νέα Υόρκη με τον δήμαρχο Ζόχαν Μαντάνι και βουλευτή των Δημοκρατικών που φαίνονται να χαμογελούν στην τελετή στο σημείο 0 για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων. Ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρούζ επέκρινε έντονα τον δήμαρχο Μαντάνι και την βουλευτή Αλεξάνδρα Οκάζιο Κορτές, κατηγορώντας τους για ασέβεια επειδή χαμογελούσαν κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. Υποστηρικτές των δύο πολιτικών, μεταξύ των οποίων και πρώην αξιωματούχοι, αντέκρουσαν τώρα τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι το βίντεο είναι αποσπασματικό και δεν αποδεικνύει πως γελούσαν με την τελετή, αλλά κατέγραψε απλώς ένα χαιρετισμό. Λίγο πριν από την εκδήλωση υπήρξε μια αμήχανη χειραψία μεταξύ του Μαντάνι και του πρώην δημάρχου Τζουλιάνι, ο οποίος είχε δηλώσει δημοσίως ότι η παρουσία του σημερινού δημάρχου στην τελετή τον προσβάλλει. Η παρουσία του Μαντάνι στην εκδήλωση μνήμης είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς διαδικτυακή πρωτοβουλία που ζητούσε την απουσία του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 υπογραφές από συγγενείς θυμάτων και πολίτες. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβετ Σαμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα να παραμένει κλειστό πριν ακόμη ξεκινήσει κανονικά η σχολική λειτουργία, καθώς κατά τη διάρκεια του αγιασμού μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ψήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου. Ψήλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργαζόμενο του Δήμου, ο οποίος είχε μεταβεί στο χώρο για εργασίες σκοπής χόρτων. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο άξιον 24 ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Ζακύνθου, Κατσίμπελης Αθανάσιος.
4: Από τις 31 Αυγούστου παλεύουμε για να απολυμάνουμε τη σχολική μονάδα της ορεινής ζώνης στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου από ψήλους. Η αιστεία της μόλυνσης πιθανά βρίσκεται σε γειτονικό οικόπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση στη σχολική μονάδα. Είχαμε άμεση συνεργασία με το Δήμο μετά από τις αναφορές της σχολικής μονάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κάναμε απολυμάνσεις και στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό. Αλλά δυστυχώς τη μέρα του αγιασμού διαπιστώθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου που έγινε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και είχαμε ψήλους και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μια κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έτσι αποχώρησε μετά τον αγιασμό.
1: Θα μένουμε σε σχολικό περιβάλλον. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κινούνται οι τιμές των σχολικών. Όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα Παναγιώτης Γεωργιάδης, περιγράφοντας ως μεγαλύτερο πρόβλημα τη μεδιατίνηση των γονέων λόγω των ακριβών καυσίμων.
5: Δεν έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στις τιμές στα σχολικά. Αν μιλάμε μόνο, επικεντρωθούμε μόνο στην κατηγορία των σχολικών, δηλαδή τσάντες, μολύβια, τετράδια, οι τιμές πάνω κάτω είναι ίδιες. Για δύο λόγους είναι ίδιες. Πρώτα απ' όλα έχουμε χιλιάδες κωδικούς με πολύ μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει σχολική τσάντα με κόστος κτήσης 15 ευρώ, μπορεί να την πάρεις και με 100 ευρώ. Υπάρχει τετράδι των μπλε των 50 φύλων από 39 ή 49 ευρώ, 49 λεπτά, μπορεί να την πάρεις και 1,5 ευρώ. Αντίστοιχα, πραγματικά υπάρχουν χιλιάδες κωδικοί. Επίσης, δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν τα σχολικά, έχουν και τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία που έχει 400 κωδικούς και εκεί, που έχουμε και εκεί μειώσει των τιμών. Έχουμε και άλλες 2.500 επιχειρήσεις βιβλιοπολία σε όλη τη χώρα και συνοικιακά. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι για να πάει να πάρει τα σχολικά, θα βάλει βενζίνη με 2.10. Και αυτό είναι με την επιδότηση στο πρατήριο.
1: Ο Άντωνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας με ένα μεγάλο μουσικό υπερθέαμα στις 8.30 απόψε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Με Χατζή, Βανδύ, Γαρμπή, Μαντό, Gypsy Kings. Χορηγία επικοινωνίας Next Step Media και Alter Ego. Θα συνδεθούμε με τον Λεωτήρη Μαχερά από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης για να μας πει περισσότερα. Λεωτήρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι από τον Στάθη.
1: Είστε τυχεροί πάντως. Εμείς από εδώ δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε. Θα είναι μια πραγματικά φανταστική συνάβλια.
6: Είμαστε τυχεροί, αλλά αρχίζω να φοβάμαι τη Λέμαχη ότι εκτός από την πόλη. Και εκτός από αυτό, η αλήθεια είναι ότι από το απόγευμα και μετά δίνει αρκετές βροχές. Και ευελπιστούμε όλοι αυτό να μην βγει αληθινό. Εκτός από την πόλη των προσφυγών, βλέπετε μετρό, ανάπλαση ΖΕΦ και τα σχετικά, γινόμαστε εξαιτίας ορισμένων και έξω και η πόλη της μιζέρια. Τι εννοώ? Η πληρότητα στα ξενοδοχεία, μέχρι και πριν από λίγη ώρα που συνομίλησα με τις πηγές μου, αγγίζει το 100%. Nice. Έχουμε υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Τα καταστήματα εστίασης κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, με πολλούς μέχρι και χθες το βράδυ να ψάχνουν τραπέζι προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στο τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης ΔΕΘ. Αξίζει να πω ότι στο σημείο αυτό από την αρχή η ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ είχε αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει συναυλία σήμερα. Κάτι που άλλες χρονιές δεν είχαμε ξαναδεί. Mm-hmm. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή. Τα ταμεία της πόλης, οι καταστηματάρχοι θα δουλέψουν, θα πάρουν σημαντικά ποστά, θα είναι τεράστια ανάσα από όλο αυτό το γεγονός. Η τοποθεσία της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για προβολή της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα μου πεις, αυτό περίμενε η Θεσσαλονίκη? Ναι, περίμενε και αυτό.
1: Και αυτό.
6: Γιατί τα πράγματα δεν είναι τέλεια. Δεν ξεχυλίζουν λεφτά από τα ταμεία της πόλης. Συνεπώς, μέσω των social media, των βίντεο, των φωτογραφιών που θα κυκλοφορήσουν, οι εικόνες θα προβληθούν παντού. Άρα, από τη μία είναι δωρεάν διαφήμιση για τη Θεσσαλονίκη, όπως και δωρεάν είναι η πρόσβαση προς την συναυλία. Σε μια προσπάθεια, τη λέμε και κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι το θέαμα, καθώς δίπλα στον Αντώνη Ρέμο, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, θα βρεθούν ονόματα όπως ο Κώστας Χατζής, η Βανδύ, Μαντό, Gypsy Kings, έχουν στηθεί σε απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων 10 γιγαντό οθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, οι οποίες σε συνδυασμό με 30 κάμερες θα μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα της συναυλίας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που η πόλη μας βλέπει πυρετώδες προετοιμασίες, σχεδόν 2 εβδομάδες για μια τέτοιου μεγέθους συναυλία. Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί, 100 μουσικοί και performers. Επίσης, 1.200 drones θα δώσουν το δικό του στίγμα στον ουρανό, ενώ την βραδιά θα πλαισιώσει και ένα σοου πυροτεχνημάτων. Στόχος είναι να μην μπλοκάρει το κέντρο από τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν ξεκινήσει να φτάνουν από αυτή την ώρα στο κέντρο. Σε περίπτωση που γεμίσει το παραλιακό μέτωπο πριν ή κατά τη διάρκεια της συναυλίας και οι θεατές καταλάβουν το οδόστρωμα, μόνο τότε η τροχέα, είμαι σε θέση αυτό να το γνωρίζω, θα προχωρήσει σε κλείσιμο οδών και σε εκτροπές της κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
6: Και γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια εντυπωσιακή προσέλευση, λέμε, κυρίες και κύριοι, που ενδεχομένως να αγγίξει τους 200.000 θεατές από Βόλο, Λάρισα, εννοείται Αθήνα, Κατερίνη, Ξάντη, από όλη την Ελλάδα.
1: Θυμίζει η προεκλογική συγκέντρωση της δεκαετίας του 80, έτσι.
6: Ακριβώς. Τις προηγούμενες ημέρες είχα συνομιλήσει με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Γάκη, και μου είχε πει ότι οι διοργανωτές της συναυλίας ζήτησαν ένα μεγάλο χώρο για τις ανάγκες αυτής της βραδιάς, προκειμένου να χωρέσει όλος ο κόσμος. Να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, από το Βασιλικό Θέατρο, από εκεί που είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Για να το πω σωστά, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, καθώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όριο. Κλείνοντας, Τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι στη σημερινή συναυλία θα τιμηθεί και η μνήμη του Γιώργου Μαζονάη.
1: Λεωτής Μαχεράς από το συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό, στάτους 107,7. Ευχαριστούμε, Λεωτή, για το ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί σήμερα, κυρίες και κύριοι, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το περιοδικό Animal για τους μικρούς μας φίλους. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερα, η υπεύθυνη έκδοση, κυρία Λόρα Σταματάκη. Τι καλά θα διαβάσουμε, κυρία Σταματάκη, στο περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλή, Καλησπέρα, καλησπέρα Τηλέμαχε. Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στα ηρωικά σκυλιά των φυσικών καταστροφών και είχαμε πολλές μέσα στο καλοκαίρι, Κολομβία, Βενεζουέλα, Νεπάλ. Τα σκυλιά δηλαδή έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Βλέπουμε μια άλλη μορφή στην καθημερινότητά μας, στην ζωή μας. Δεν είναι μόνο η σύντροφη της μοναξιάς, έτσι, η σύντροφη της χαράς, είναι και διασώστες. Αυτά λοιπόν τα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, τιμούμε σε αυτό το τεύχος, μπαίνουμε δυναμικά στο φθινόπωρο. Ένα μεγάλο αφιέρωμα λοιπόν για αυτά. Και γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο μπαίνουν στη ζωή μας με ρόλους έτσι δυναμικούς, όπως έχουμε και τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς, που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά δεν αφήνουμε πίσω και την καθημερινότητα. Μιλάμε στον αναγνώστη πώς θα προσαρμοστεί η οικογένεια μετά τις διακοπές με το κατοικίδιό τους, πώς μπορούν να εκδράμουν μέσα στο φθινόπωρο με προστασία και ασφάλεια και για τους δίποδους και για τα τετράποδα. Έχουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στην καθαριότητα, πώς μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας καθαρό και να είμαστε ευτυχισμένοι και εμείς και αυτά. Ένα αφιέρωμα στους διασώστες, στο Πόρτο Γερμενό, που και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, και ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν τα πάντα για να σώσουν και τα ζωάκια μας. Γενικά
1: είναι μια πολύ όμορφη και προσεγμένη έκδοση.
7: Ναι, είναι μια δυναμική έκδοση.
1: Την οποία βέβαια, αν δεν την αγοράσουν σήμερα, να την πάρουν σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, τιμάται και 6 ευρώ στα περίπτερα. Έτσι, οπότε είναι ευκαιρία.
7: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λόρα μου. Λόρα Σταματάκη, κυρίες και κύριοι. Η υπεύθυνη έκδοση του περιοδικού Animal. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση γρήγορα. Αλέξανδρο Συστάκο, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρο.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ. Γρήγορα, λοιπόν, να πούμε ότι η Super League περνάει στην τέταρτη αγωνιστική και έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Σε 7 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Με τους Ερυθρόλευκους θα κάνει τεμπούτο στον πάγκο ο Ιμανόλ Αλγουαζίλ. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι λοιπόν για τους Πειραιώτες. Στις 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρομητός. Επίσης έχουμε δύο παιχνίδια για τη Super League 2, δεύτερη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα Μακό υποδέχεται την Καλυφθέα και στις 6 η Λάρισα Τζάκινθο. Να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, που έχει ένα φιλικό σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδο. 6 ώρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός άρχισε κοντά με τη Σπαρτάκ Σουβότιτσα. Είναι πρωταθλήτρια Σερβίας. Έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εχθές νίκησε 78-56 την ΑΕΚ για το ίδιο τουρνουά. Να πάμε λίγο και στον Στίβο, που σήμερα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου έτσι στο Ultimate Championship, το οποίο διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Είναι πρώτη διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου συγκεκριμένη. 9 παρατέταρτο λοιπόν στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου αναμένεται να δείξει και την πολύ καλή κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα. Εχθές εκεί ο Εμμανουήλ Καραλής λοιπόν σε μια ακόμα μάχη με τον Ετού Μπλάντης βγήκε δεύτερος, πήρωτας τα 6-15 του Μπλάντης. Πέρασε τα 6-20 σε μια ακόμα μάχη των 2 για τον Καραλίν. Να τονίσουμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που ξεπέρασε τα 6 μέτρα. Δείχνει ότι είναι και αυτός επίσης σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Να πούμε και ένα μεταγραφικό τμήμα και προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
8: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε προχωρημένες επαφές με την Ρώμα και την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ Ανάς. Καλά, Φεκίν. Ήθελαν οι πράσινοι να ενισχύσουν το αριστερό άκρο του αμυνάς τους και στάθηκαν στην συγκεκριμένη λύση. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό. Και επίσης, ο πρώτος ετοιμάζει να ανακοινώσει μεταγραφή του Σιμών Μπαντζά. Είναι 30 ετών, επιθετικός δανεικός από την Άλτζα.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, ο μόνος που μπορεί να συμπυκνώσει τόσες πολλές ειδήσεις σε τόσο λίγο διάστημα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Είναι ταλέντο αυτό. Και να δούμε και τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Άστατος λοιπόν αναμένεται ο καιρός, μάλλον θα έχουμε και το πρώτο ίσως σε κάποιες περιοχές φθινοπορεινή Κυριακή, την πρώτη συννεφιασμένη Κυριακή, που λέει και το τραγούδι. Άστατος λοιπόν θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε αλλαγή του καιρού με τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης σε ορεινές και παιδινές περιοχές κεντρικής ανατολικής Θερέας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου, κατά μήκους της Πίνδου αλλά και στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική πριν από λίγο είχε μια φωτιά που φαίνεται σιγά σιγά να ελέγχεται. Για την Κυριακή, λοιπόν, προβλέπεται αυτή η αλλαγή του καιρού. Ποιο είναι τα φαινόμενα με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, με θερμοκρασίες που θα φτάνουν έως τους 34 με 36 βαθμούς στην Κρήτη και ανέμους έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και πρόσκαιρη. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Μέχρι τη θερμοκρασία στην Αθήνα αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Νίκος Πισμπίκης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα
9: 2000 FM.
10: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
10: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
11: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
10: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
11: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
11: Δείτε μας ζεστά.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Προσφορές στα μπαζάρ παρών. Κούντα 4,99. Το στάκι 1+1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
20: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
21: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
20: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Στέφανε!
3: Ναι!
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι!
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι!
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: 2000 FM.
26: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες, παρατεταμένο καλοκαίρι, πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι και αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του, δηλαδή, με την Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτε κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει η ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο. Κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

Κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

ξεχάσε το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει. Όμως

0: Χριστιανού.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
12: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
18: 2000 FM.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ήταν πολύ γλυκός μαζί μου. Και γενικά να σου πω την

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στην Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

Εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα, παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Ραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Ραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Ήμουνα νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα κουρασμένα.

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει το Μάριο, και το Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω κι εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Ποκάμισα, και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: 2000 FM.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Καλώς τα παιδιά.
8: Καλώς σε βρήκαμε.
7: Αγγίλες, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
8: Νομίζω

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυτό ήταν ο Παπάζο που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με την Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα έτσι, περιθώρια. Πώς να το πω, περιθώρια. Εξέλιξης, ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα. Τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής, γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις, σου λείπει, θέλεις να το ανακάλυψε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο. Πρώτο-τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Έτσι, τουλάχιστον αντιλαμβάνεται ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική, γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια, ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη. Γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνη η μουσική. Αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά!

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου η Σαφών και λοιπόν.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
22: Αγάπη.
0: αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Τι θα φάμε σήμερα?
23: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
22: Δηλαδή?
23: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
22: Τι έχει το μενού?
23: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
22: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
23: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
22: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
23: Έτοιμο.
22: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
23: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
22: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
23: Αγίου Νικολάου 6.
22: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
23: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
24: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
26: 2000 FM.
27: Ντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
29: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
28: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Με μια καρδιά που χτυπάει στο ρυθμό ενός καλοκαιριού που φαίνεται να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και ξεχάστε τα αυτά που ξέρετε, τα καλό χειμώνα και τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό εμείς ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, η εποχή που επιστρέφουμε όσο και όσοι φύγαμε. Η εποχή που φτιάχνουμε το πρόγραμμα ή βρίσκουμε τις ισορροπίες μας, εκείνες τις παλιές, με τις ρουτίνες που μας κάνουν και νιώθουμε ασφάλεια και ομορφιά. Και ας μην το καταλαβαίνουμε, με την γκρίνια μας, την όποια γκρίνια μας. Εδώ θα είμαστε όμως εμείς με τίποτα από όλα αυτά, αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως πάντα η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα, φρένο γκάζι λοιπόν και φύγαμε.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και το αμέσως προηγούμενο, το πρώτο ελληνικό τραγούδι τεχνητής νοημοσύνης. Τι λέτε, σας άρεσε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτά με τις αληθινές φωνές, εγώ τουλάχιστον. Αυτά με τα μικρά φάλτσα έστω, γιατί όχι. Η ανθρώπινη παρουσία είναι αυτή που κάνει πάντα τη διαφορά.

0: όταν είσαι εκεί.
1: Ματιές που κάνουν τη διαφορά, παρουσίες που κάνουν τη διαφορά. Και εδώ είμαστε κι εμείς, ευελπιστώντας να κάνουμε το ίδιο ακόμα μία σεζόν, θα πω, όχι ακόμα μία χρονιά. Αλήθεια, για εσάς πότε ξεκινάει ο χρόνος, την 1η Γενάρη ή εκεί γύρω στα μέσα Σεπτέμβρη? Πάμε εμείς να ακολουθήσουμε το δικό μας ρυθμό εδώ. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Ευρώπη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
1: 2000 FM.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματος σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πόσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε αυτή την περίοδο του χρόνου και πόσα είναι εκείνα τελικά που ανεξάρτητα από το τι αποφασίζουμε εμείς και πού τα πάμε εμείς, πάμε όπου θέλουν. Ακολουθώντας τη ροή λοιπόν και τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και αυτή είναι η Άννα Βύση.

Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπουμε αυτή τη γυναίκα επί σκηνής, απορούμε πού τη βρίσκει τόση ενέργεια. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Πραγματικά το καταφέρνει χρόνια τώρα αυτό που κάνει, να τραγουδάει και να χορεύει μοναδικά. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ ειδικά μετά τις διακοπές νιώθω ότι έχω την ανάγκη έτσι λίγο να ξεκουραστώ από τις διακοπές. Δεν ξέρω, είμαι η μόνη. Εσείς όταν επιστρέφετε δεν θέλετε έτσι να κοιμηθείτε ένα Σαββατοκύριακο κάπως μαγικά, να τακτοποιηθούν τα ρούχα στις δουλάπες, να πληθούν, να σιδερωθούν, το σπίτι να τακτοποιηθεί, να ξεσκονιστεί? Έχει και αυτό μια διαδικασία. Εσείς επιστρέψατε από τις διακοπές τύπου τελευταία στιγμή ή χρειαστήκατε και 2-3 μέρες έτσι χωρίς άλλη δουλειά αλλά μόνο μέσα στο σπίτι?

τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και ζητάμε κάτι να χορέψουμε, να κουνηθούμε, έτσι να ζεσταθούμε. Σιγά σιγά η θερμοκρασία έπεσε, επιτέλους μας έκανε το χατήρι, αλλά ήρθε η Ανδρομάχη να την ανεβάσει.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάλι Σεπτέμβρης λοιπόν, πάλι μετράμε πανάδες από τον ήλιο και αν νομίζετε ότι τελειώνοντας τις διακοπές ήρθε η ώρα να τελειώσουμε και ότι έχει να κάνει με αντιλιακά και να τα φυλάξουμε μαζί με τα μαγιό μας για του χρόνου το καλοκαίρι, κάνετε λάθος. Το αντιλιακό συνεχίζεται και ας μην συνεχίζονται οι διακοπές και ας μην συνεχίζονται τα μπάνια στη θάλασσα. Αντιλιακή προστασία είναι απαραίτητη και όχι, δεν θα σας μιλήσω για κάποιον χορηγό, απλά να το ξέρετε. Και τι άλλο, από όσο ξέρω, δεν έχει μεγάλη διαφορά αν έχει SPF 50 ή 30. Αρκεί να υπάρχει βέβαια πάνω από 20 SPF αντιλιακή προστασία που να ανανεώνεται ανά τρίωρο-τετράωρα ανάλογα με την έκθεσή σας στον ήλιο.

Επιπτώσεις λοιπόν, επιπτώσεις για πράγματα που κάναμε, επιπτώσεις για πράγματα που δεν κάναμε. Έτσι είναι η ζωή και όπως και να έχει η ζωή συνεχίζεται. Εδώ είμαστε λοιπόν άλλον ένα Σεπτέμβρη. Και ναι, θα τον γιορτάσουμε αυτό το μήνα με πολύ καλή διάθεση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με την Κέτη Γαρμπή. Πολλά χρόνια η Κέτη Γαρμπή στην ελληνική δισκογραφία από 16 χρονών και συνεχίζει. Και πάμε τώρα σε μία άλλη που δεν είναι τόσο πολλά χρόνια στα μουσικά πράγματα, αλλά έχει κάνει πολύ εντύπωση, καλή εντύπωση. Αυτή είναι η Ιουλία.

0: Betclub. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιητή.

Ένα τραγούδι που μυρίζει η Ελλάδα, πραγματικά, έτσι, με την καμπάνα του, με τον νησιώτικο χαρακτήρα του και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στα καλύτερά του. Αυτό είναι λοιπόν που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και όχι, δεν θα χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση. Αν και πολλές φορές ο λογαριασμός, η αλήθεια είναι, μας τη χαλάει.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δεν ξέρω εσείς έχετε νιώσει ποτέ σαν τη Λένα Ζευγαρά. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως νιώσουν έτσι, αλλά όχι για τον λόγο που υπονοεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι τώρα μια περίοδος που λέτε, που πολλά παιδάκια ετοιμάζονται σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν, έστω και σαν φοιτητές στην... την πρώτη φωλιά, τη φωλιά που του έφτιαξαν οι γονείς. Ναι, είναι αυτή η περίοδος που πολλά παιδιά ετοιμάζουν τα φοιτητικά του σπίτια. Πολλοί γονείς έχουν την αγωνία, το νιάξιμο, το τρέξιμο, τα έξοδα. Όλα θα πάνε καλά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τα χρόνια περνάνε για όλους. Οι μικροί μεγαλώνουν, οι μεγαλύτεροι φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα νεότερα μέλη της οικογένειας. Ό,τι γίνεται με αγάπη δεν γίνεται ποτέ λάθος, αλλά χρειάζεται και ψυχραιμία.

Προσοχή εύθραυστον, αυτό θα μπορούσε να γράφει απ' έξω, έτσι κάθε ευαίσθητη καρδιά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες. Περνάει γρήγορα η ώρα. Και περνάει όμορφο όταν έχεις καλή παρέα. Εμείς και εσείς μια μεγάλη όμορφη παρέα εδώ και χρόνια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλώς ορίσατε! Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οι επιστροφές ολοκληρώνονται, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, τα ξυπνητήρια έχουν πλέον αναλάβει κανονικότατα υπηρεσία και κάπου εδώ αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το από Σεπτέμβρη που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ήρθε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω. Ξεκινάμε μαζί τη νέα αντίστροφη μέτρηση του Media Inspector του ελληνικού Top 40. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές αλλαγές. Νέες εισόδους, τραγούδια που ανεβαίνουν, άλλα που χάνουν έδαφος, αλλά στην κορυφή έχουμε δύο πολύ γνώριμους μονομάχους. Ξεκινήσαμε όπως πάντα από το νούμερο 40, μόλις άφησαμε πίσω μας τον Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έχουμε παράλληλα και κάτι πολύ ξεχωριστό. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια καριέρας. Έτσι, σε κάθε τέλος ημιώρου, εδώ στο Top 40, θα βγαίνουμε για λίγο εκτός της λίστας και θα θυμόμαστε μια μεγάλη επιτυχία του. Αλλά πρώτα, ξέρεις, έχουμε 40 τραγούδια να μετρήσουμε. Το νούμερο 40, μόλις το είχαμε, φύγαμε για τα επόμενα.

0: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Και πριν το Γιώργο είχαμε την πρώτη από τις πιο φρέσκες παρουσίες της Σαραντάδας. Τον Δήμο Αναστασιάδη με τη νέα του επιτυχία Απόφασή σου στο νούμερο 38 από το νούμερο 43 της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα επόμενα λεπτά θα βγούμε εκτός Top 40 για να συναντήσουμε αρχικά ένα ολόφρεσκο σε κυκλοφορία κομμάτι με την Κατερίνα Στικούδη που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Το Είδωλό Σου. Ένα εκρηκτικό dance pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την ίδια. Αμέσως μετά η επόμενη στάση εκτός Top 40 είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Αντώνη Ρέμο. 30 χρόνια τραγούδι, live, ιστορίες και επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες εποχές. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς ξεκινάμε το δικό μας μικρό μουσικό αφιέρωμα με το πρώτο του μεγάλο hit από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Το διαχρονικό «Τι ήμουν για σένα».
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παράδει ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στο ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Φωτιά στη νύχτα, μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το νούμερο 35. Και εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 29, τώρα χάνει 6 ολόκληρες θέσεις. Και κάτι ακόμα άλλαξε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χατζηγιάννης είχε κάνει κατάληψη σε 2 συνεχόμενες θέσεις. Αυτό που λέμε back to back στο 29 και στο 28. Τώρα τα δύο τραγούδια χωρίζονται αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία. Μπροστά μας το νούμερο 34, πολύ ωραία επιτυχία από το Kel, Lila και Beyond. Έλω σε λίγο αναμένουμε υψηλότερα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ήβη Αδάμου.

μόλις άφησαμε πίσω μας το νούμερο 31 την Ήβη Αδάμου με το Ξέλο Γιάστρα, ενώ ο Πέτρος Ιακωβιδής θα πήγε τέλεια στο νούμερο 32, σταθερότατο ακριβώς στην ίδια θέση σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Κυριάκος Μαλαγκός στο ελληνικό Top 40. Προσέξτε παρακαλώ τον Πέτρο Ιακωβιδή, γιατί σήμερα θα τον ακούσουμε αρκετά. Έχει το έτσι, έχει μάθει ψηλότερα και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει η νέα είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο remix στο Amazing από Σιντάρτα και Ρακ. Τώρα συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο. Τον έχουμε σήμερα και μέσα στο Top 10, όμως λόγω των 30 ετών καριέρας του, σε κάθε ημίωρο ανοίγουμε και ένα διαφορετικό κεφάλαιο από τη διαδρομή του. Είναι στιγμές από εκείνα που όταν αρχίσουν οι πρώτες νότες, ξέρεις, δεν χρειάζεται καν το Σαζάμ για να αναγνωρίσεις ποιο τραγούδι έρχεται. Εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Και να το τραγούδι που σας έλεγα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 30 και νέα είσοδο στο Top 40. Μάλιστα, ο Ιακωβίδης έχει λόγο να χαμογελάει διπλά, για την ακρίβεια τριπλά. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχει τρία τραγούδια μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Στο νούμερο 32 το Τέλεια, στο 30 αυτό που ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, και ένα ακόμα που αναμένουμε αύριο στο νούμερο 16. Πάμε τώρα στο νούμερο 29. Εκεί έχουμε έναν από τους κερδισμένους της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνει δύο θέσεις με το Ό,τι πιο όμορφο. Αμέσως μετά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίνο, ντουέτο με την Τζοσεφίν.

0: ήμασταν στο νούμερο 26 όπου επέστρεψε η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι όπου ανεβαίνει μια θέση από το νούμερο 27 στο νούμερο 26. Μικρό βήμα για το τσάρτ αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα ο Νίνο και η Τζοζεφίν, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο ντουέτο με το τι κάνεις στο νούμερο 27. Βέβαια εδώ η απάντηση του τσάρτ είναι κατεβαίνω λιγάκι αφού την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 25. Πάμε τώρα στο νούμερο 28, εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά μένει ακριβώς εκεί που ήταν. Απόλυτη σταθερότητα, ενώ ο Χρήστος Μενιδιάτης στο νούμερο 29 κέρδισε 2 θέσεις. Λίγο πριν φύγουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, κάνουμε παράλληλα τρίτη στάση στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και έχουμε επιλέξει ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο τίτλος του έγινε σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μα δεν τελειώσαμε. Θυμίζω, Αντώνης Ρέμος live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια στο νούμερο 25, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στην τελευταία τετράδα της πρώτης μας εκπομπής με Ελένη Φουρέιρα, Ρία Ελληνίδου και τη Γαρμπίκη Ανδρομάχη, άρωμα γυναίκας. Στο νούμερο 24 θα συναντήσουμε το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα που παραμένει σταθερό. Στο νούμερο 23 όμως έχουμε αλλαγή. Η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι χάνει τρεις θέσεις από το 20 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, θα πέσει στο 23. Και μετά έχουμε δύο τραγούδια που βρίσκονται πραγματικά δίπλα-δίπλα στην μάχη του Airplay.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Ήμασταν στο νούμερο 21, ακούσαμε την Ανδρομάχη που έκανε σούσουρο. Λίγο νωρίτερα βρήκαμε την Κέτι Καρμπή με το Υποσυνείδητο στο 22 και στο 23 συναντήσαμε την Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 24 συναντήσαμε επίσης σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στην αυριανή δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 με τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα θα μπούμε στις 20 μεγαλύτερες και θα δούμε αν ο Θοδωρής Φέρης κατάφερε να κρατήσει την κορυφή. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, Ρέμος ξανά. 30 χρόνια καριέρα σημαίνουν ότι μπορείς πραγματικά να μείνεις μαζί του και να βρεις δεκάδες τραγούδια που όλοι και όλες έχουμε κάποτε τραγουδήσει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Μουσάκη στο μικροφόνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα Σεπτέμβριο που προχωράει με νομίζω αργούς ρυθμούς, ή εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω παιδιά, ίσως νομίζω το μυαλό μου έχει μείνει στις καλοκαιρινές διακοπές, δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται, αλλά νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος περνάει αργά, βασανιστικά. Anyway, εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες με τα ζώδιά μας, με προτάσεις βιβλίου, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά εμείς θέλουμε πάρα πολύ να διαβάζουμε. Δεν είναι ανάγκη, παιδιά, να διαβάζουμε σελίδες ολόκληρες, κατεβατά, τώρα που μπήκαμε στη ρουτίνα μας και στα δύσκολά μας, όχι βέβαια, αλλά μία σελίδα την ημέρα, δύο σελίδες. Ξέρεις πόσο πολύ βοηθάει πριν τον ύπνο? Σε λίγο έχω αστρολογικές προβλέψεις. Και όχι μόνο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά, παρακαλώ πολύ.

Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πρωινό της Σύσης Χριστίδου. Γι' αυτό λέγαν λοιπόν οι παλιοί, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, κάπως έτσι. Θυμάστε που έλεγε η Σύση ότι δεν πρόκειται να ξανακάνει πρωινό και ότι περνάει εξαιρετικά καλά τα Σαββατοκύριακα. Το χαμόγελα και πάλι, το χαμόγελα και πάλι λοιπόν με παρουσιάστρια τη Σύση Χριστίδου καθημερινά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, και μάλιστα και μπράβο της γι' αυτό. Η Σύση έτσι έκανε και μία πλάκα στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και είπε ότι μου αρέσει που έλεγα ότι δεν θα ξανακάνω πρωινό. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Omega την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η ώρα που θα ξεκινάει είναι 10 παρά 20 και έγραφε στη φώτο κάτω, έλεγα λέει πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway, εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό, χαμογέλα και πάλι στο Μέγκα. Πολύ ωραία φωτογραφία. Η Σύση στα καλύτερά της, η ομάδα ακριβώς η ίδια, εννοείται, γιατί εβδομάδα, πολύ ωραία. Ομάδα ήθελα να πω, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις με τίποτα. Παύλος Σταματόπουλος, λατρεμένος μου φίλος, Νίκος Ηρίγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηδεοδόρου.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βεβαίως έχω ζώδια, αλλά έχω και πάρα πολλά τηλεοπτικά. Στο είπα από την αρχή της εκπομπής. Μαρία Κίτσου, εξαιρετική, με μια πολύ ωραία παιδιά περιοδία που πραγματοποίησε με ένα πολύ ωραίο θίασο σε νησιά, σε πόλεις. Η Μαρία Κίτσου, λατρεμένη μου, όχι μόνο από τις Άγριες Μέλισσες. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα, ό,τι και να κάνει, είναι εξαιρετική ηθοποιός. Η Μαρία Κίτσου λοιπόν, τι θυμόμαστε όλες τις Άγριες Μέλισσες, έχει μια τεράστια διαδρομή βεβαίως, και το φετινό καλοκαίρι Μαρία Κίτσου περιόδευσε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα με την κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ. Την προηγούμενη σεζόν την είδαμε για πρώτη φορά και σε ένα κωμικό έτσι ωραίο ρόλο που έκανε ένα πέρασμα στο Sky, τότε και τώρα έκλαψα που έκανε την τύπισσα που είχε το Γραφείο Τελετών. Φέτος λοιπόν επιστρέφει με κωμωδία και πρωταγωνιστή στη δεύτερη σεζόν της σειράς, Φόνη στο Καμπαναριό, που θα το βλέπουμε στον Αλφα.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνει την εγγραφή σου ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με

0: Μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ελπίζω να μου χαμογελάς, ελπίζω να μου είσαι καλά. Αυτό που θέλω να λέω και να ξαναλέω και το εννοώ, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταπεξέλθουμε στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ευχάριστα, στα δυσάρεστα, σε όλα. Είμαστε δυνατοί παιδιά και το καταλαβαίνουμε τη στιγμή που θα χρειαστεί να μετρήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Βεβαίως εύχομαι εσύ να μου είσαι πολύ okay με όλα αυτά που περνάς και να ξέρεις ότι καμία φορά οι αλλαγές, αυτά λίγο τα ζόρια, είναι μόνο για το καλό μας, δεν είναι μόνο για το παρακάτω της ζωής μας, όχι. Είναι και για να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και για να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο εμάς.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Θα συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά. Χρήστος Φερεντίνος, Κατερίνα Καραβάτου. Είχαμε την πρεμιέρα Στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, δύο νέοι παρουσιαστές της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, οι οποίοι, και μπράβο τους, είπαν ότι φυσικά θα είναι ο εαυτός τους στην εκπομπή, γιατί λέει παίρνουμε, είπαν τα παιδιά και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, παίρνουμε λέει τη σκητάλη από μια πολύ ωραία εκπομπή, πετυχημένη εκπομπή, και ο Θανάσης και η Νάνση έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και τώρα είμαστε εμείς οι οικοδεσπότες σε αυτή τη θέση και πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε το καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν καλά, και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου έμπειροι έτσι στο χώρο της τηλεόρασης και όχι μόνο. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν όμως να αναγνωρίζουν την εξαιρετική προσπάθεια δύο συναδέλφων τους, να παίρνουν ουσιαστικά την ίδια εκπομπή και να λένε ότι ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Φυσικά να πούμε ότι η Νάνση Ζαμπέντογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο είναι στο Sky και τα νούμερα, παιδιά, είναι εξαιρετικά. Τα νούμερα που σημειώνουν μέχρι και τώρα που συζητάμε στον αέρα του ραδιοφώνου μας.

λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά θα έλεγα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να έχουμε εδώ τα ζώδιά μας τα οποία ακόμα δεν τα έχω ξεκινήσει. Φυσικά δεν έχω δώσει ούτε συνταγές μαγειρικής, μία είναι, μία και πάρα πάρα πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω εσύ σε τι φάση είσαι, αλλά από τότε που γυρίσαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές βαριέμαι πάρα πολύ να μαγειρεύω, πάρα πολύ όμως. Δηλαδή ό,τι πιο εύκολο θα κάνω, ό,τι πιο που μπορεί να γίνει ας πούμε σε ένα τέταρτο, σε 20 λεπτά. Έχω τρελαθεί να κάνω ντομάτες με αυγά, έχω τρελαθεί να κάνω τα μπιφτέκια που το θεωρώ πολύ εύκολο, ένα κοτοπουλάκι το βάζω μέσα, έχει πάρει φωτιά το air fryer, καταλαβαίνεις. Την επόμενη ώρα λοιπόν έχω μια πολύ ωραία συνταγή και την επόμενη ώρα θα σου πω τους κανόνες για να βάλουμε πάλι τα παιδιά μας σε μια σχολική ρουτίνα. Γιατί αν εγώ δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, φαντάσου τα παιδιά πόσο καθόλου όρεξη δεν έχουν να στρωθούν στο διάβασμα. Τα καταλαβαίνω, βέβαια, τα καταλαβαίνω.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, και έλεγα λίγο πριν ότι ακόμη και τα παιδιά θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής για να επανέλθουν στους ρυθμούς, στους σχολικούς και στον ύπνο. Δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα ξαφνικά να πεις ένα παιδί κλείσε την οθόνη, τηλεόραση, τάμπλετ και πήγαινε για ύπνο, έτσι. Φυσικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε τα παιδιά μας από τις μπλε οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο για να κοιμηθούν, γιατί η μπλε οθόνη έχουμε πει ότι μπλοκάρει την μελατονίνη και δυσκολεύει πάρα πολύ την προσαρμογή. Άρα πρέπει να τα μάθουμε, γιατί εντάξει τις διακοπές κοιμόντουσαν όποτε θέλανε, έτσι. Βασικό λοιπόν να τους μάθουμε να κλείνουν τις οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο. Σιγά σιγά επίσης τους αλλάζουμε και την ώρα του φαγητού, και ξαναλέω ότι ο εγκέφαλος αλλά και το σώμα των παιδιών μας σιγά σιγά θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν στο διάβασμα, στον ύπνο που δεν θα είναι πάρα πολύ αργά, στο πρωινό ξύπνημα. Πόσα παιδάκια γκρινιάζουν, νομίζω και εγώ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα, όχι πολύ αλλά γκρινιάζα. Πιο πολύ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα παρά στο βραδινό, πρέπει να πάω στο κρεβάτι μου

Και είναι και ο Σεπτέμβριος, ένας μήνας ο οποίος έχει πάρα πολλές πρεμιέρες. Σούπερ Κατερίνα επιστρέφει πιο ευτυχισμένη, πιο όμορφη και πιο χαρούμενη από ποτέ στο πρόγραμμα του Αλφα. Κατερίνα καινούριου για έκτη σεζόν. Η Κατερίνα και η Σούπερ Κατερίνα επιστρέφουν στην μικρή μας οθόνη από τη συχνότητα του Αλφα. Βεβαίως η δημοφιλής παρουσιάστρια βρίσκεται σε μια πολύ ωραία χαρούμενη περίοδο της ζωής της με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη, τον άντρα της και την κόρη τους. Ο Αλφα λοιπόν ανακοίνωσε μέσα από τα social media του ότι η Σούπερ Κατερίνα επανέρχεται στις οθόνες μας, κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 ακριβώς το πρωί. Είχε ανεβάσει και κάποια φωτογραφία με τον αρχισυντάκτη της. Την περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι η χρονιά της, με μια πολύ ωραία δυνατή ομάδα και με μια πολύ ωραία θεματολογία. Είχε δείξει την γραφή της η Κατερίνα από πέρσι, που μην ξεχνάμε πόσο καλά νούμερα είχε.

Τόνι Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν ξέρω αν αντέχεις εσύ τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν την αντέχω τη ζέστη καθόλου. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι, όχι, δεν θέλω και χειμώνα, ξέρεις, γιατί έχω και τα θέματα μου με τις βρόχες, με όλα αυτά τέλος πάντων, και τους αέριδες, και ζούμε και σε μια χώρα, ρε παιδιά, που λίγο να βρέξει, λίγο να αυτό, φοβόμαστε και τις πλημμύρες. Παρόλα αυτά θέλω ένα ωραίο φθινόπωρο, να θυμηθούμε πάλι τις εποχές. Φέτος θυμηθήκαμε βεβαίως και την άνοιξη, έτσι να τα λέμε και αυτά, και είμαστε και τυχεροί, γιατί αν εξαιρέσει τα τέλη Αυγούστου, μη και αρχές Σεπτέμβρη και εντάξει, ναι, είχαμε ζέστη, αλλά θυμάμαι πέρσι είχαμε καύσωνα από το Μάιο μήνα, άρα είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν για να καταλήξω κάπου, έλεγα ότι θέλω να ζήσω ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο, ούτε με πάρα πολύ κρύο, γιατί δεν θα ήταν και αυτό πολύ normal, αλλά ούτε και με καύσωνες. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί, και μπράβο τους, που φεύγουν διακοπές μέσα Σεπτεμβρίου, και μπράβο, έξυπνη επιλογή.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Όχι, δεν έχω επεισόδιο, το ξέρω, αλλά τώρα θα πω μια ωραία συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με σταφύλια και κρασί. Θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες, 8 λωρίδες μπέικον ψιλοκομμένο, 2 φλιτζάνια περίπου του τσαγιού. Θέλουμε έτσι σταφυλάκι. Σταφύλι όμως, έτσι, χωρίς σπόρους. Θέλουμε λίγο, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, όχι ένα φλιτζάνι, ένα τρίτο του φλιτζάνιου ελαιόλαδο, μην ρίξετε και πολύ λάδι. Μισό φλιτζάνι κρασί πόρτο ή μαυροδάφνη, αν είναι γλυκό. 2 κουταλιές σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί. Θέλουμε 1,5 φλιτζάνι ζωμού από κοτόπουλο, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο, συγγνώμη, για γαρνίρισμα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά το κρέας, βγάζουμε το κόκαλο ή έχουμε ζητήσει να το βγάλει ο χασάπι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία, βάζουμε τις μπριζόλες και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια ένταση. Αφήνουμε να ψηθούν γύρω στα 7 με 8 λεπτά, τις γυρίζουμε και τις αφήνουμε να ψηθούν άλλα 7 με 8 λεπτά και από την άλλη. Τις βγάζουμε στην άκρη και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε το μπέικον και τα σταφύλια. Μαγειρεύουμε μέχρι να λιώσει το λίπος του μπέικον και να μαραθούν τα σταφύλια. Βγάζουμε το μισό μείγμα μπέικον σταφύλια στην άκρη, βάζουμε και πάλι τις μπριζόλες στο τηγάνι, ανεβάζουμε τη φωτιά, σβήνουμε με το κρασί και το ξύδι και κουνάμε το τηγάνι μέχρι να εξατμιστούν. Ρίχνουμε το ζωμό του κοτόπουλου, αλλά το πιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 7 λεπτά. Αν κόψουμε το κρέας, δεν πρέπει να υπάρχει ροζ σε κανένα σημείο. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα μπέικον σταφύλια, αφήνουμε το φαγητό να πάρει μια βράση και το σερβίρουμε γαρνίροντάς το με πολύ ωραίο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι.

σιγά να ξεκινήσω τα αστρολογικά, γιατί θα με μαλώσετε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Κριάρια, χαμογελάτε. Ταύροι, κάνετε γνωριμίες. Δίδυμοι, κάτι καινούριο γεννιέται στη δουλειά. Καρκίνος, πάρα πολλά τα κέφια. Λιοντάρια, ζείτε έναν μεγάλο έρωτα. Προσοχή όμως στην εξέλιξή του. Παρθένη, κάτι καλό γίνεται. Υπάρχει και η νέα σελήνη, η οποία σας έδωσε φτερά για ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Ζυγή, λεφτά θέλετε, λεφτά σκέφτεστε, να είστε σίγουροι ότι είστε από τα πάρα πολύ τυχερά ζώδια τα οποία έχουν περάσει δύσκολα, αλλά τώρα παίρνουν τα πάνω τους. Σκορπιοί, τα ερωτικά σας παίρνουν φωτιά. Τοξότες, πάλι ταξίδια θέλετε. Κάτι καινούριο γίνεται στη δουλειά, το οποίο βεβαίως σας ευνοεί φουλ. Εγώ κύριε, λεφτά έρχονται, το ξέρω ότι τα ψάχνετε, θα έρθουν και αυτά. Υδροχόοι, μέσα στην τρέλα, μέσα στην επανάσταση και μέσα στην ελευθερία. Ψάρια, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, τσεκάρετε λίγο αυτή την ευαισθησία σας. Επιτέλους, ελπίζω να σας βγει σε καλό.

0: πάλι, πάλι.
1: Πριν το ρολόι μας δείξει την πόρτα εξόδου. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά, να κάνετε τη ζωή σας, παιδιά, εύκολη, να χαμογελάτε, να προσέχετε. Και το πιο σημαντικό, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί, παιδιά, αν δεν αγαπήσετε εσείς τον εαυτό σας, νομίζω δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Όχι, δεν είναι απλά λόγια, είναι πράξεις, έτσι, είναι πράξεις. Να πω και κάτι τελευταίο αστρολογικό που το ξέχασα. Ο Ερμής θα βρίσκεται στο ζυγό μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε διαπραγματεύσεις, σε σχέσεις. Θα υπάρχει μια έντονη ανάγκη να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Προσοχή σε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Θα δώσουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας. Να λέμε που και σ' αγαπώ και κανένα ευχαριστώ, άντε και καμιά συγγνώμη. Τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλάκια πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, που έπαιξε για σένα για τις δύο προηγούμενες ώρες τις μεγαλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Μπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
4: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
3: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Αναμνήσεις το χαραχτή μείνει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.